0: Κοσμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 29.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σου είπα. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: μόνο επιτυχίες.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάντο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
2: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
3: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
4: Ο καπετάνιος.
5: Με αυτό να λέτε, τι έπαθες με
6: αυτό. Ναι, ο Γκάνος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
7: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
3: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
7: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
4: Αθηνά Αφαλίδου, ηλοστρόμος. Πρωινά ραβάγια.
8: Στο ρυθμό 949.
9: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
3: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
10: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
11: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλή σας, καλή σας. Καλή σας εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Ξέρετε γιατί κόλλησα? Γιατί έβλεπα τις θερμοκρασίες. Κάτσαμε χαμηλώσω λίγο. Ούτε εγώ δεν με αντέχω. Ούτε εγώ δεν αντέχω τη φωνή μου τόσο πολύ.
12: Οι θερμοκρασίες έρχονται και χαμηλώνει, στα ίσια του σήμερα.
13: Χαμηλώνει το δικό μου για ακόμα μια φορά. Πάει να χαμηλώσει το δικό του και χαμηλώνει το. Έλα, πόσο ναυάγιο.
3: Έλα, σου πω, εσύ εντάξει τώρα για πες.
13: Όχι, δυνάμωσε με λίγο.
3: Εκεί.
13: Δεν είναι το δικό μου αυτό τώρα. Έλα, καλημέρα.
12: Τάξη και αλφαδιά πρωί.
3: Αυτά είναι τώρα τα πρωινά ναυάγια. Δεν ξέρουμε καν τι στάθμες των ακουστικών μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή είναι πραγματικά για τον πάτο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βήθηση. Πάμε να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Όπως έχει ξυπνήσει η Έλα, ταλαιπωρήθηκες όπως η Αθηνά.
13: Ναι.
3: Φοβήθηκες όπως.
13: Ο Βασίλης.
3: Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο.
12: Όχι,
3: αυτό,
12: καλέ.
13: Ναι.
3: Ζορίστηκες τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση πονάς, έχεις άγχος, είσαι ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένη, είσαι ερωτευμένος, είσαι καψούρης. Πώς έχεις ξυπνήσει? Έχεις ξυπνήσει μελαγχολικά? Έχεις πρεμιέρα σήμερα? Όπως και αν έχεις ξυπνήσει, καβάλα τη βάρκα μας για να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Τώρα θα αρχίσει ο συνωστισμός επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, ναι. Οπότε εμείς πάμε κατευθείαν προς τον πάτο μας για να το χαρούμε. Να χαρούμε το ότι είμαστε υπερήφανοι για το πώς έχουμε ξυπνήσει και για το τι είμαστε.
12: Εκτός και αν έχετε γυρίσει από Λονδίνο και έχετε δει πράγματα και θάματα και έχετε άλλη διάθεση.
3: Θα το κολούσα τώρα αυτό, γιατί είπα να είστε υπερήφανοι και για το πώς έχετε ξυπνήσει και για αυτό που είστε. Δεν θέλω πολλά να πω. Ήταν μια αποκάλυψη το να δω τον Sam Smith on stage στο Λονδίνο την Παρασκευή. Δεν σας φλεξάρω.
13: Όχι.
12: Ήταν πολύ ωραία.
13: Η
3: αποκάλυψη ήταν το ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να ζορίζει κανέναν, ούτε τον εαυτό του ούτε εμάς, με την απόλυτη ειλικρινία του και τη φωνάρα του, μας έδειξε τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε. Να σου το πω και έτσι.
13: Τι ωραία.
12: Τι ωραία. Ανέβασες και ένα post, είδαμε και ένα ωραίο κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ.
13: Πολύ ωραίο. Ναι.
3: Φαντάζομαι ότι αυτό το post δεν το μελέτησα. Το έκανα μέσα στο τρένο την ώρα που φεύγαμε την άλλη μέρα. Μου βγήκε τελείως αβίαστα.
12: Δεν ήταν ChatGPT. Γιατί ήταν πολύ ωραία και τα σημεία στήξες. Σωστά.
3: Γράφω, παιδί μου, χρόνια εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι ξεκίνησα.
12: Άσε με λίγο να σχολιάσω για να μπορέσει να το.
3: Όχι, μα και εγώ δεν δικαιολογούμε, αλλά ξέρεις τι. Επειδή το σκέφτηκα στο απαντά, όχι επειδή θεώρησα ότι με θίγει. Γιατί λες να νομίζουν ότι είναι ChatGPT, γιατί οι περισσότεροι
12: το
3: κάνουν αυτό. Δηλαδή λένε θέλω ένα κείμενο που να λέει αυτά και αυτά τα point.
12: Φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο.
3: Να είναι λίγο συγκινητικό.
13: Παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω. Όσοι το έχουν επιχειρήσει αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει.
12: Όχι,
13: το ChatGPT δεν βγάζει.
12: Δεν βγαίνει.
3: Α, δεν το βγάζει.
12: Όχι.
13: Καταρχάς δεν έχει συναισθήματα, ευτυχώς, ακόμα.
12: Επαναλαμβάνω εγώ και θα επιμείνω. Είναι πολύ σωστά τα σημεία στήξη, αν προσέξει. Το κόμμα εκεί που πρέπει, το κενό εκεί που πρέπει.
13: Γιατί ο άνθρωπο είναι σπουδαγμένο.
3: Και στα μηνύματα το κάνω αυτό. Βέβαια, εγώ έχω μία θεωρία. Έχω μία θεωρία, σα το την έχω πει τη θεωρία.
13: Όχι, δεν, ακόμα δεν έχει.
3: Όσο περισσότερο μελετημένο φαίνεται ένα μήνυμα και όσο περισσότερα σημεία στήξη έχει,
12: τόσο πιο ψεύτικο είναι.
3: Ναι, τόσο μεγαλύτερη παπάντζα είναι. Γιατί σημαίνει ότι το έχει μελετήσει, το έχει ξαναεκπεράσει, το έχει ξαναδιαβάσει.
12: Εκτός και αν εσένα σου βγαίνει αυθόρμητα και το κάνει γρήγορα.
3: Εγώ συνήθως. Πώς ήταν, θυμάστε στο σχολείο, σκέφτομαι και γράφω κατευθείαν.
13: Όπως
3: σκέφτομαι και γράφω. Απλώς μετά ίσως να το ραφινάρω. Να με επιστρέψω στο Sam Smith και να είναι αυτή η έναρξη της εκπομπής μας. Και το εννοώ ότι αυτό που είστε, όπως είστε, να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και αυτό είναι το φως σας. Μην περιμένετε να σας δώσει φως κανένας άλλος. Εσείς είστε οι ίδιοι το φως. Με απόλυτη ειλικρίνεια μας είπε για το πόσο δύσκολα πέρασε για αυτό που ήταν. Ένα παιδί γκέι με παραπανήσια κιλά, μάλιστα τώρα. δηλώνει non-binary, δεν έχει σημασία τι δηλώνει ο καθένας. Μπορεί να μην δηλώνει και τίποτα. Σημασία έχει ότι ξεκινάμε αυτή τη μέρα με αυτό το μήνυμα. Να είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και αργά ή γρήγορα θα εμπνεύσεις και όλους τους άλλους να είναι αυτό που είναι χωρίς να προσποιούνται και χωρίς να νιώθουν άσχημα για οτιδήποτε.
12: Τι ωραία λόγια. Υπέρα. Τι ωραία για να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας, έτσι.
13: Έναρξη, ναι.
12: Λοιπόν, έχουμε και τις τραγουδάρες μας, έχουμε και τα Mayday's News σε λίγο.
3: Εκεί θα μπούμε στη φάση. Έχουμε ξυπνήσει σε μια μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη από ειδήσεις, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και η ουσία των πρωινών ναυαγίων. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμπή, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου
12: και Δημήτρη Σουγκαρέζο.
3: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πες τα ρε Νικόλα.

0: Νικόλα, λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε οι χειρότεροι και είμαστε εδώ, βουλιάζουμε. Πάμε προς τον πάτο της ψυχής μας όμως, με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι έχει πάρα πολύ, θα έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Από αύριο επιτέλους. Κρύο κανονικό. Θα μας ενημερώσει και ο Βασίλης και θα είστε, αλλά σιγά σιγά, ναι, επιτέλους. Γιατί εμείς υπάρχουν και κάποιοι που θέλουμε να στολίσουμε. Σήμερα λοιπόν που είναι. Πόσο είναι, 21 του μηνός, 21 Σεπτεμβρίου. Yes. Καλημέρα σας με τα Mayday News μας.
1: Mayday News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο ειδήσεων Mayday News από το ρυθμό 949. Μετά τις δηλώσεις του υπνοτιστή για ψυχές εγκλωβισμένες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, παρατηρήθηκαν ύποπτες συμπεριφορές σε 2 κλιματιστικά 16.000 BTU, σε 3 πιστολάκια για μαλλιά και σε ένα air fryer που άρχισε να πετάει κροκέτες και να φωνάζει.
2: Κάποτε τρώγατε κάθε 2 μέρες αστακό,
1: με τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Σε επεισόδιο του Cash or Trash συμμετέχει ο Στέφανος Κασελάκης. Η είδηση είναι αληθινή και το τρέιλερ παίζει ήδη. Απομένει ένα first dates με Καλιακμάνη Παγώνη.
0: Τρύπα στον πάτο των αυτοκινήτων για να δίνουν μια όθηση με τα ποδά.

0: Γραμμάριο. Αυτό φώναξε ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης μόλις βγήκε από την τρύπα που άνοιξε στο δάπεδο του επισκοπικού θρόνου στο Μεγανήσι. Αφού πρώτα τα έψαλε στον εφημέριο, τον έθεσε σε 15ήμερη αργία και η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά. Γιατί, κυρίες και κύριοι γνωστών, ο Θεός συγχωρεί, η ζυγαριά και το πάτωμα όχι. Ήταν τα Mayday News της Δευτέρας από το ρυθμό 949.
1: Αυτοί είμαστε και κατρακυλάμε προς την απόλυτη μιζέρια και τη μύρλα του πρωινού της Δευτέρας. Έγινε αυτό όντως στην Λευκάδα?
0: Έγινε ακριβώς αυτό.
1: Έσπασε το...
0: Είναι από τις ειδήσεις που υπάρχουν στο ecclesiaonline.gr.
1: Μπράβο.
0: Εκεί τώρα πέρα είμαστε μεταξύ θαύματος και αλήθειας μερικές φορές. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Τι αλλά... έγινε, για πες μας, ναι, ακριβώς.
0: Ότι σε μια λειτουργία όπου πήγε εκτάκτος ο Μητροπολίτης Λευκάδος, έσπασε το πάτωμα.
1: Ο πάτος.
0: από τον επισκοπικό θρόνο. Πού ανεβαίνουν, ας πούμε, και ψέλνουν. Όχι ο κανονικός ιερέας της ενορίας. Κάποιος ο οποίος είναι ανώτερος στη βαθμίδα.
1: Ναι. Πάντα κάθε ναός έχει εκείνο το θρόνο που όταν έρχεται ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης κάθεται εκεί.
0: Ναι. Και έσπασε.
1: Όρθιος.
0: Και έπεσε μέσα ο άνθρωπος.
2: Και το θεωρεί σαν θαύμα αυτό. Αυτό ήταν.
1: Δεν τραυματίστηκε. Θαύμα θα ήταν να μην έπεφτε, να αιωρούνταν.
0: Δεν τραυματίστηκε και μετά έθεσε σε 15ήμερη αργία τον εφημέριο, τον επίσκοπο εκεί πέρα, ο οποίος προσέχει
1: τον
0: παπά. Και μάλιστα υπήρχαν και διαμαρτυρίες μετά στην περιοχή γιατί είναι πολύ αγαπητός.
2: Ο παπάς.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος.
2: Εντάξει, και τι έφταιγε που έσπασε.
0: Δεν είχε κάνει καλή συντήρηση.
1: Μια δουλειά έχεις να κάνεις, του λέει, ρε παπά.
2: Γεια
1: σου, παπά! Παπά! Παπά! Παπά! Παπά! Λοιπόν, για το άλλο το θέμα τώρα, σήμερα απολογείται ο υπνοτιστής.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και την Καραβοκύρη, η οποία έχει βγάλει παγανιά ένα βίντεο που της κάνει εξορκισμό.
0: Όχι εξορκισμό, ρε, υπνοτισμό.
1: Υπνοτισμό, ναι. Έλα, Χριστέ.
2: Είχε πάει για ρεπορτάζ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Για να δείξει τι είναι ο υπνοτισμός, παιδιά. Και είχε τον είχε γνωρίσει.
0: Είχε υπνοτιστεί.
2: Ναι.
1: Αυτό τι ήταν, λέει, δεν ήταν υπνοτιστής από την αρχή. Κάτι άλλο ήταν. Κάτι ασανσερτζή ήταν, κάτι τέτοιο έκανε. Ένα μαστοράκι πρέπει να ήταν.
2: Και αυτό ακόμα τέχνη.
1: Άμα πιάνουν τα χέρια σου. Πάντως, αντιδιαστολή του πρώτου on που είπαμε για τον Σαμ Σμιθ, ο οποίο σημειωτέων μα ανακοίνωσε για να πούμε και τα πρακτικά, θέλω να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτό το βήμα. Φτιάχνει ένα ίδρυμα για του άστεγους ΛΟΑΤΚΙ Plus, για να μην υπάρξει πλέον κανένα παιδί που να βιώνει τέτοια ζόρια για αυτό που έχει γεννηθεί. Πολύ σημαντικό.
2: Πολύ
1: αυτό
2: σημαντικό.
1: Στη αντιδιαστολή 12 ώρα το μεσημέρι ανακοινώνει ο Κασιδιάρης πολιτική κίνηση κόμμα.
0: Έλα, Παναγία.
1: Ναι, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Γιατί σιγά η είδηση είναι όχι. Θα σας πω ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι είναι καταδικασμένος. Οπότε λίγο η δημοκρατία πρέπει λίγο να τα βρει τώρα αυτά με τον εαυτό της. Πώς γίνεται ένας καταδικασμένος να μπορεί να φτιάξει πολιτική
0: κίνηση. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση. Πώς επιμένει και συνεχίζει για
2: συμβαίνει. Έχει βρει, σου λέει, τη δικλίδα.
0: Τη δικλίδα.
2: Ναι, θα πρέπει να δούμε τώρα.
1: Ναι, για να τσεκαριστεί τώρα η φάση. Επίσης έχουμε συγκλονιστεί. Ξυπνήσαμε με αυτό το. Πρώτα απ' όλα έχουμε το παιδί εκεί στο Πευκοχώρι που έπαθε ανακοπή.
0: Μικρό
1: παιδί.
0: Ναι.
1: 15-17, πόσο τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι δύο εκεί στα Βρυλίσια. Τον χτύπαγε, σου λέει, πάλι πιτσιρικάδες. Τόσο πολύ που εξετάζουν οι γιατροί να του αφαιρέσουν τον νεφρό. Τον σακάτεψε, ήταν κάτω, λέει, και συνέχισε να τον βαράει. Και το τρίτο και επίσης φοβερό, εχθές στη Βουλιαγμένη πήγε ο άλλος, λέει, για ξαπλώστρες. Ένας 83χρονος, ένας με έναν 76χρονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έστειλε το 76χρονο, τον χτύπησε τόσο πολύ τον 82χρονο, είχε κάνει και κάτι bypass αυτός και έχασε τη ζωή του. Για τη ζωή.
2: Για μια ξαπλώστρα, λέει.
1: Κατέληξε για μια ξαπλώστρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
2: Είναι, ο κόσμος δεν ξέρω τι να πω.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Χειρότερα θα πούμε.
1: Λοιπόν, λίγο παιδιά και στους δρόμους έξω παίρνουμε μια ανάσα, μετράμε μέχρι το 10 γιατί δεν μετράμε και προχωράμε τη ζωή μας. Μετά την καραντίνα έχουν αγρύψει τα πράγματα. Και σε όλες τις ηλικίες.
2: Και αν χρειαζόμαστε βοήθεια, τη ζητάμε εκεί που πρέπει.
1: Ξεσπάστε.
0: Και δεν ξεσπάμε όπου να είναι.
1: Εδώ ξεσπάτε. Στα πρωινά ναυάγια σε εμάς. Οπότε 6-9-37, 949-949, χτυπάτε εμάς. Αντέχουμε, μωρέ. Έλληνας να ξεσπάει σε Έλληνα, μωρέ.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.

0: Νίκος Μακρόπουλας εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια, βουλιάζουμε! Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Έχουμε και πρεμιέρα εμείς σε λίγο.
1: Πώς νιώθεις?
0: Δεν ξέρω, πάντα έχω ένα πετάρισμα στην καρδιά. Ωραία. Χωρίς να είναι ακριβώς άγχος. Είναι
2: ξέρω,
0: λίγο ενθουσιασμός, λίγο άγχος.
2: Δεν θα είναι. Ωραία θα είναι φέτος. Βάλτε δυνατά σου και πραγματικά θα.
0: Δεν έχω άλλο, μόνο τα δυνατά μου βάζω.
2: Ναι, έτσι, βάλτε δυνατά σου και πραγματικά θα είναι μια σεζόν που πάλι θα δώσει το στίγμα σου. Είμαι σίγουρος.
0: Για να δούμε, τέλος πάντων. Ας δώσω το στίγμα μου στα πρωινά ναυάγια. Θα φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα και σας υπόσχομαι ότι είναι η μόνη φορά που θα συμβεί αυτό.
1: Ωραία,
0: θα
1: σημειώσουμε.
0: Κανονικά θα κάνουμε εδώ πέρα το ναυάγιο μας κάθε μέρα. Απλώς σήμερα, επειδή είναι η πρεμιέρα, θα φύγω λίγο νωρίτερα.
1: Λογικό.
2: Δικαιολογημένα. Ναι. Απλά μην το καθιερώσουμε.
0: Όχι, ούτε.
2: Δεν το λέω για σένα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν σε αφήνουμε.
0: Σε παρακαλώ.
2: Έλα, θα λείψεις και στο Λευτέρι.
3: Λοιπόν. Βασίλη, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά.
1: Γεια σου, Λευτέρι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Γεια σου, Λευτέρι.
0: Γεια σου, Λευτεράκο. Να σε ένα γορμό.
2: Λοιπόν, ακόμη ένα, το Μάρκο.
0: Ναι, το Μάρκο, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πέντε και ξημέρωσε για να έρθει η Παρασκευούλα. Πρώτη μέρα τη εβδομάδα.
0: Το ζείτε ακόμη αυτό το Δευτέρα πρωί, ε.
1: Το ζει ο κόσμος, βέβαια.
2: Ποιος δεν το ζει?
1: Ξεκίναν όλα.
0: Εμένα κάπως, ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ, επειδή καλά, ειδικά τώρα στη φάση μας, γουστάρω πολύ και ανυπομονώ, okay. Αλλά επειδή μου αρέσει η δουλειά μου. Δύσκολα το. Επίσης, εγώ να ξέρετε, το Κυριακή απόγευμα αδιάβαστος και την άλλη μέρα σχολείο, που ήταν η βασική αιτία της κατάθλιψης. Μην λέμε βαριές κουβέντες, της στεναχώριας της Κυριακής το απόγευμα. Δεν την είχα, γιατί εγώ διάβαζα από Παρασκευή βράδυ.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήσουν απανέτοιμος, δηλαδή.
0: Εκεί με. Τι έπαιζε Παρασκευή βράδυ να δεις? Πώς λεγόταν αυτό με την Καριοφιλιά Καραμπέτη? Ήταν η Φρουρή της Αχαΐας. Όχι, η Φρουρή της Αχαΐας έπαιζε το βράδυ και μετά έπαιζε.
1: Χάντερ. Ήταν καλέ παλιά. Πολύ.
0: Αυτό έβλεπα και την ώρα διάβαζα. Διάβαζα τα μαθήματα της Δευτέρας.
2: Έπαιζε στους Χάντερ η Καριοφιλιά
0: Καραμπέτη. Όχι. Άντε. Άντε. Έχω τσαντίλα μεγάλη. Έχω τσαντίλα.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας μισώ. Απτάσια στρουφάνια.
0: Συζητούσαμε για σειρές. Είδα και ταινίες και σειρές τώρα εχθές. Λίγο το συχτήρι είναι το εξής και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βγάζεται ένα κύκλο. Τώρα, ειδικά με τις πλατφόρμες, βγαίνει και μονομπούκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά, πολλές φορές βγαίνει και εβδομάδα-εβδομάδα. Όπως στο Disney Plus βγαίνει εβδομάδα-εβδομάδα. Εντάξει. Ό,τι θέλετε.
1: Δεν τα βλέπω. Εγώ περιμένω να ολοκληρωθεί και
0: εντάξει,
1: μετά.
0: Δικαίωμά σου και δικαίωμά μου. Ναι. Και εγώ τώρα στο Ted Lasso αυτό περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μετά. Βγαίνει η σειρά, τελειώνει και πάμε για την επόμενη. Δηλαδή, σε αφήνουμε το λεγόμενο cliffhanger.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ωραία. Ότι υπάρχει μια κρεμότητα, okay. Ότι θα συνεχιστεί. Και περιμένεις τώρα, εσύ να ξαναγίνει ο δεύτερος κύκλος. Και περιμένεις μετά από 1,5 χρόνο, 2 και τα έχεις ξεχάσει τα προηγούμενα. Και πρέπει εγώ να ξαναδώ όλο τον πρώτο κύκλο.
1: Ναι,
0: και
1: λίγο αφήνει... πριν βγει ο δεύτερος.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Και πρόσεχε, δεν έχει κάποια ολοκλήρωση. Έχει να μείνει φινάλε, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να πει ότι
2: ξεκρέμαστο.
0: Ξεκρέμαστο.
1: Εντάξει, ναι,
0: και όχι εντάξει, Αθηνά.
1: Περίμενε, αυτό ήταν ο λόγος που δεν είδα το. Πώς το λένε, που ήταν ωραίος ο ηθοποιός. Όχι, ήταν πιο παλιά σειρά. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, Δημήτρη.
2: Γιατί έτσι. Το House of Dragons είναι έτσι. Σε αφήνει μετέωρο και τώρα η επόμενη σεζόν έχει δρομολογηθεί για τέλος του 28. Εντάξει.
0: Ναι, ρε, και τώρα αυτό το Fury που βλέπω εγώ, το βλέπω στο Disney Plus, μας άφησε ξεκρέμαστος. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω μετά από ένα μισό χρόνο να ξαναδώ τον πρώτο κύκλο.
1: Έχει. Σου δίνει τη χαρά να τον ξανασυνεχίσει, ρε φίλε.
0: Μου προσθέτει ένα άγχος παραπάνω. Περνάω καλά και ξαφνικά μου το κόβει.
2: Και ξεκινάει η επόμενη σεζόν και δεν έχει recap.
0: Μα αυτό επίσης να πω ότι τελείωσε.
1: Δεν έχει.
0: Να πω ότι τελείωσε τον Ιούνιο και θα συνεχίσει το Σεπτέμβριο. Οκ. Okay. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρεις. Περιμένεις να σου εγκρίνουνε, διαβάζεις τα ίντερνετ, λέει εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Μα πώς δεν θα νεκρινόταν ο επόμενος κύκλος? Μας έχεις αφήσει ξεκρέμαστος.
1: Γιατί έχεις θυμό,
0: Έχω θυμό, έχω οργή.
1: Ποια είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ και θέλεις να τη. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
0: Όχι, γενικά το λέω. Αλλά η σειρά είναι μία η οποία για να καταλάβεις πόσο δεν είμαι καλά. Εγώ έχω πρόβλημα μετά από 10 χρόνια το είδα, δεν το είχα δει. Με το Game of Thrones.
2: Ναι,
1: δεν το έχω δει ακόμα.
0: Σε ζηλεύουμε, σου είπαμε, γιατί όσοι δεν το έχετε δει, είστε σας ζηλεύουμε. Στον έβδομο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει στον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Και εντωμεταξύ λένε ότι ο ένατος δεν είναι και τόσο καλός. Τέλος πάντων, και κάθομαι τώρα και δεν το βλέπω για να μην τελειώσει. Το έχω πάθει και με κοπέλα.
2: Μια χαρά είναι.
0: Το έχω πάθει και με κοπέλα που μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε. Τώρα ακούν και τα παιδιά, δεν θέλουν να ακούνε.
1: Δεν τελείωνε με τίποτα.
0: Και έλεγα, εγώ δεν έλεγα, δεν πρέπει να. Αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας. Οπότε δεν έπρεπε.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
0: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
0: Μαζί με την αγκαλιά, μαζί με τα καταδικά και την αγκαλιά.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Παιδιά, θέλετε να πούμε σιγά σιγά στη φημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, αυτό ήθελα και σου. Και λέω, αχ, τι θέλω τώρα.
0: Και τρώω τώρα, ναι, τρώω τώρα σάλια έχω, γιατί μα έφερε ο Ουγγαρέζος. Εγώ δηλαδή του δάκα να παρακυλέει, παιδιά, τα Ben's Cookies διαφήμιση.
1: Όχι, okay, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Από το Λονδίνο.
2: Συγκλονιστικά δεν είχα ξαναφάει.
0: Ο οποίο άνθρωπο τα κατάψυξε, τα κατέψυξε.
2: Για να τα βάλει στο ψυγείο.
1: Για σιγουριά. Όχι, δεν τα κατέψυξε, απλό έχω δυνατό ψυγείο. Αλλά για σιγουριά μου,
2: είναι πολύ νόστιμο.
1: Αυτά τρώγονται soft. Είναι τα, υπάρχουν αντίστοιχα στην Ελλάδα, κάπου στο, εκεί στο Μόλ υπάρχει ένα. Δεν λέω πώς λέγεται. Αλλά είναι τα Ben's. Αυτά είναι. Ναι.
0: Α, έχει αντίστοιχο.
1: Έχει αντίστοιχο.
0: Oh.
2: Κάτσε
0: να το συζητήσουμε.
1: Τι. Το αρκούδι.
0: Το αρκούδι, ωραία, ωραία. Νέα προϊόντα Mr. Grand όμως, για να τα δοκιμάσουμε σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και πολύ μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Εντάξει, είμαστε σίγουροι για αυτό που θα συμβεί.
2: Ναι, εγώ θα φάω το ginger σοκολάτα.
1: Να ξέρετε ότι μας ακούνε από το Δημόκριτο. Συγγνώμη, ο Γιάννης μου στέλνει τώρα, ο Γιάννης από το Δημόκριτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά ήταν η σειρά με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Και μετά τον Χάντερ βλέπαμε και Μάτλοκ. Τώρα έχει. Μάτλοκ ήταν ένας δικηγόρος. Έτσι με άσπρα μαλλιά κτλ. Πολύ δυνατός. Τώρα έχει βγει μια γυναίκα Μάτλοκ. Τώρα τι να του είναι, αδερφή, κόρη, τι να είναι, δεν ξέρω. Πάλι βγει σειρά δηλαδή.
0: Το νου σας, το νου σας.
3: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός.
1: Ναι.
3: Με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Μπράβο. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
13: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Inalan, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Inalan. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?
18: Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
21: την κουαλίτα.
22: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
23: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
26: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
27: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
28: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Είμαι ο Φιλέας.
30: Και εγώ η Φογκ.
29: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
30: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
29: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
30: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
29: Και πώς γίνεται αυτό?
30: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
29: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
30: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
29: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
31: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, ό,τι σας απασχολεί, ελάτε πείτε το στο 6937-949-941 να το συζητήσουμε και να το ξεπεράσουμε. Γιατί εγγύηση σας το λέω, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, 10 η ώρα το πρωί θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Οπότε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ακόμη και αν δεν θέλετε τίποτα, δεν είστε ρε παιδί μου της ομιλίας το πρωί, ελάτε να ακούσετε. Έτσι κι αλλιώς. Εμείς βυθιζόμαστε, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Και για ενέργεια, ό,τι πρέπει, και για να μην νιώθει και το παιδί ρε παιδί μου τώρα ότι του δίνεις κάποιο σιρόπι, κάποιο χάπι, Vitafix Gummies φροντίζει τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά. Vitafix Gummies θα το ζητήσετε. Υπάρχει το Vitafix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου, φρουτώδης είναι δηλαδή, αν καταλάβετε. Και Vitafix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σ και Μ και φολικό με γεύση φραουλίτσα. Χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Vitafix Gummies, αυτό θα ζητήσετε, γερή και δυνατή, στα φαρμακεία. Μόνο στα φαρμακεία, από την Intermed.
0: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Για να δούμε δευτεριάτικο.
1: Τι θα βρείτε.
2: Τι θα βρείτε. Και εσείς που μας κάνετε like και εσείς που μπαίνετε και βλέπετε μόνο το post χωρίς να μας κάνετε like. Αυτό εννοώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κατεβαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο στο ποτάμι θα κολλήσετε και ανεβαίνοντας κυρίως εκείνη το ποτηλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι την έξοδο της Αχαρνών επίσης έχει ποτηλιάρισμα. Αν ανεβαίνετε τη Συγκρού από το κέντρο της περίπου, μετά το Φίξ δηλαδή, έως τους Στήλους έχει σταμάτα ξεκίνα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ανέβασμά της επίσης πρωί-πρωί το πρόβλημα και στο κατέβασμα της Μεσογείων από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω. Υπομονή.
4: Ahoy, Mimiti.
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Καλημέρα! Είσαστε συντονισμένοι στο κανάλι μας και πάμε να παίξουμε το βρες τη λέξη. Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
6: Πώς σας λένε?
1: Δημήτριος.
6: Καλημέρα, Δημήτριο. Είσαι καλά? Είσαι έτοιμος να παίξεις για 362.167 ευρώ?
1: Ναι.
6: Λοιπόν, η εξουσία που ψάχνουμε σήμερα τελειώνει σε έστι και λείπει ένα γράμμα. Θέλω να μου πεις, για να σε βοηθήσω, τι καιρό θα κάνεις σήμερα? Έστι, πώς ξεκινάει?
1: Βρέστη, ταιριέστη.
6: Αχ, πάμε, Δημήτριο. Επιράζει, θα ξαναπροσπαθήσει.
1: Να πάρει.
6: Σε επόμενη γραμμούλα, παραλέγω, καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Καλημέρα, πώς λέγεται?
2: Βασίλειο.
6: Καλημέρα, Βασίλειο. Παίζεις για 362.167 ευρώ με τη λέξη έστι. Τι θα κάνεις σήμερα, τι καιρό?
2: Τι θα κάνεις, έστι?
6: Βρες το γράμμα, Βασίλειο.
2: Έστι.
6: Έστι, θα έχει σήμερα λίγη
2: αίσθηση.
6: Αχ, όχι, Βασίλειο, σε έστι, ρε, παιδιά. Θα έχει ακόμα ζέστη.
2: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Εγώ θέλω να ξαναπαίξω.
2: Δημήτριο και Βασίλειο.
6: Στην επόμενη ώρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει πραγματικά. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και είναι ο Αλέξανδρος και ο, ο Βλαχαδάμης κοντά μας στην ομάδα της εκπομπής. Θέλω τη δική σας συμμετοχή στο 6937-949-949. Όμως παύση, άνω τελεία που λένε και στην τηλεόραση. 2-10-68-35-722. Όσα παιδιά θέλουν να παίξουν τώρα στα μικρά μας ναυάγια. Έχουμε όχι ένα, έχουμε δύο δώρα, Αθηνά, που με κοιτάς.
1: Έχουμε δύο δώρα και έχουμε και πολλές γραμμές ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε πια πως 7:50 παίζουμε κάθε μέρα με τους μικρούς μας φίλους.
0: Πηγαίνοντας
1: Kindle Boo, λοιπόν. Kindle Boo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει, παιδιά, τεχνολογία και ασφάλεια. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν θα πάρουν ένα Kids Voice Junior φορητό ελαφρύ ηχείο καραό και με δυνατό ήχο και ένα Rainbow Tap που είναι διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
0: Πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τι κάνουμε? Μόνο λάθος απαντήσεις. Πηγαίνοντας στο σχολείο με τη μαμά ή τον μπαμπά ή και με τους δύο, παίρνετε τηλέφωνο εδώ, περνάμε καλά. Δεν μας νοιάζει να απαντήσετε σωστά. Θέλουμε λάθος να απαντήσετε. Αυτό ακριβώς είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Όλοι λάθος. Και κερδίζετε. 2-10-68-35-722. Έχουμε κανένα μήνυμα?
2: Α, μήνυμα να έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Έχουμε τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνα.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Άγγελε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Άγγελε, πας σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
0: Τι τάξη πας?
3: Τετάρτη.
0: Τετάρτη ο Άγγελος.
1: Μόνος σου είσαι στο αυτοκίνητο ή έχεις και αδερφάκι μαζί?
3: Τα αδερφάκι.
1: Α, είδες.
0: Πώς το λένε?
3: Αργύρι.
0: Ο Αργύρης. Λοιπόν, ο Άγγελος και ο Αργύρης, παιδιά, πηγαίνουν τώρα στο σχολείο. Είστε έτοιμοι να παίξετε?
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. 3, 2, 1. Τι χρώμα είναι ο ουρανός?
3: Κόκκινο.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Τι χρονιά έχουμε?
1: Δεκέμβρη. Δεκέμβρη. Μπράβο.
0: Τι είναι αυτό?
4: Ναι, ναι, ναι, καλά διαβάζεις, καλά διαβάζεις.
1: Τι διαβάζεις?
0: Για να κερδίσεις πρέπει να απαντάς σωστά ή λάθος το παιχνίδι μας.
2: Δύσκολο.
3: Λάθος.
0: Σωστά ή λάθος? Σωστά!
2: Σωστά!
1: Ρώτηση παγίδα!
0: Να σου πω κάτι, όσο και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Πολύ δύσκολη ρε.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ήταν δύσκολο αυτό, Αλέξανδρε. Κερδίσατε, κερδίσατε!
2: Μπράβο, Άγγελε!
0: Καλή εβδομάδα, καλό σχολείο. Τι θέλω να ρωτήσουμε για
3: αυτό?
0: Και όπως έλεγε και η μαμά μου, να σηκώνετε το χέρι σας και να συμμετέχετε.
1: Μπράβο, σωστή συμβουλή.
0: Σωστή συμβουλή. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ζήτησα πριν. Πάμε στην έξω. Σβήστο τον. Ζήτησα μήνυμα και βλέπω τον Βασίλη και μου κάνει. Όχι, τώρα και πιάνει το κεφάλι του.
2: Και έχει μήνυμα.
0: Δεν έχουμε μήνυμα.
2: Ένα
0: τώρα
2: έχουμε μήνυμα κανένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάτε καλημέρα το. Και καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Αχ, το καλύτερο.
2: Από τον Παναγιώτη.
0: Το οποίο μπορούσε να το έχει στείλει και σε άλλη εκπομπή.

0: όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ηλί.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια. Μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια. Μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό. Μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια. Μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια. Μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της οικοκυράς.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ώρα για τη δύναμη της Ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
14: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή σας εβδομάδα. Μη μασάτε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και βυθιζόμαστε. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Στον πάτο πάμε, στον πάτο μας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο ένας έχει τον άλλον. Τίποτε δεν θα πάει καλά, όλα θα πάνε σκατά. Αλλά τουλάχιστον, ξαναλέω, έχουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ τον Βασίλη, ο Βασίλης την Αθηνά, η Αθηνά εμένα, όλοι μαζί τον Αλέξανδρο και εσείς εμάς, όπως και εμείς εσάς. Ήρθε η ώρα για τον TT.
6: Άκουσες Αλέξανδρε, όλοι μαζί εσένα, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον Δημήτρη, ο οποίος μας χαιρετάει και μας ακούει καθημερινά από την Κύπρο.
5: Γεια σου Μίτσο.
7: Ναι. Τα λέγαμε για την Κύπρο τώρα.
5: Πώς λέγεται ο ακάλεστος σε πάρτι Κύπριος? Φίλος φίλου. Λοιπόν, θέμα ημέρα δεν είναι μέτριο. Τώρα δεν ξέρω.
7: Καλό, ωραίο.
5: Λοιπόν, θέμα ημέρα θα το πω και θα κουμπώσω λίγο για τα μαύρα πουκάμισα που μου έχει μείνει αποθυμένο. Αλλά ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι?
6: Είμαστε.
5: Θέμα ημέρα λοιπόν. Πάει γνωμούλα εδώ ή όχι?
6: Έτσι
5: και έτσι. Δεν ακριβώς, αλλά ας πάει.
6: Ας πάει, έλα πάμε.
5: Γνωμούλα. Τι έχω μέσα στο κομωδίνο, στο συρτάρι του κομωδίνου μου? Θέλω να πραγματικά να αποκαλυφθείτε, χωρίς φόβο και πάθος, τι είναι αυτό που ένα μέσο ναυάγιο ακροατής του ρυθμού 949 έχει μέσα στο κομωδίνο του. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
7: Αλήθειες,
5: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
6: Θα το πάω συντηρητικά.
7: Όχι, θα πεις την αλήθεια, φίλε. Ανοίγουμε το συρτάρι του κομωδίνου. Τι λοιπόν, έχεις μέσα τώρα.
6: Δεν μπορώ να τα πω όλα.
7: Όλα θα τα πεις.
5: Τόσο πολλά έχεις ρε φίλε. Τι κομμωδίνα
7: είναι? 8 και 5.
5: Λοιπόν, είναι το κομμωδίνο τη γνωστή αλυσίδα δίπλων με υπονομασία το σουηδικό, το χίκες κλικ.
6: Χωράει πολύ πράγμα.
5: Το μίκες κλικ.
6: Λοιπόν, έχω πάνω στο κομμωδίνο. Ακούστε, έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
5: Για ξεκάρφωμα.
6: Όχι, είναι μισοδιαβασμένα, ξεκάρφωμα.
7: Το χειρότερο μου είναι αυτό.
6: Με τη λογική ότι θα αρπάξω ένα. Ναι, θα αρπάξω ένα να το τελειώσω.
5: Τι άλλο μισοτελειωμένο έχει στο κομωδίνο σου, Βασίλη?
6: Έχω δύο το ασπίδες που χρησιμοποιώ μόνιμα γιατί έχω ενόχληση, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και μέσα πίσω-πίσω. Στο πίσω-πίσω.
5: Σαν τον κοντοπίδι. Άνοιξε το κομμωδίνο.
6: Είναι τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
7: Βασικά,
6: γιατί, ρε παιδιά.
7: Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. 8 και 8 είναι.
5: Να πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
6: Εγώ φταίω τώρα, ορίστε.
5: Δεν έπρεπε τώρα, εντάξει. Θα μας πει η Αθηνά μόλις επιστρέψουμε. Και όλοι εσείς, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Δεν είπα και για τα μαύρα που κάμισα τώρα. Πιάσαμε τα μαύρα λιπαντικά.

0: συνεχίζετε εσείς, θα έρθουμε εμείς. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 21 του Σεπτέμβρη, 8 και 14 πρώτα λεπτά, βυθιζόμαστε. Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Θέμα ημέρας, τι έχουμε στο Κομωδίνο μου, Αθηνά.
1: Άνοιξε, φούντωσε ο Φορτούνος, τους ξεπέταξε.
0: Τους
1: φορτούνιασε, γιατί βλέπω εδώ πέρα και ο Πέτρος την ίδια λογική. Έχει μέσα στο Κομωδίνο του, λέει, χαρτάκια προφυλακτικά.
0: Χαρτάκια για τσιγάρο, έτσι. Μάλλον.
2: Αυτό θα εννοεί, φαντάζομαι, ναι.
1: Και τους κωδικούς για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί.
2: Α, καλά κάνει. Μάλιστα. Έξυπνο.
1: Τους κωδικούς για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί. Τάξεις, ναι, και τέτοιους κωδικούς δηλαδή.
0: Τι γενικά, οι κωδικοί, ρε.
1: Ναι. Με... για το Insta, για αυτά.
0: Το αυτό που έβαλες τώρα από κάτω μου θυμίζει Πέτρο Κωστόπουλο που έκανε. Και έλεγε. Καλημέρα, καλημέρα. Ανέβαζε.
1: Ναι.
0: Ίσως ξύπνησα, ίσως δεν ξύπνησα σήμερα. Ίσως πρέπει, ίσως δεν πρέπει.
2: Πού το έκανε αυτό?
0: Εδώ στον 104,8452 4,500-135,000. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν εικονισματάκια. Έχω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Τα προφυλακτικά. Να λες και αχρίαστα.
2: Δίπλα τα κοχικονίσματα.
1: Τώρα θέλω να πω, αλλά δεν.
0: Ξέρεις τι είναι, τώρα έχεις δίκιο. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι εικονισματάκια και προφυλακτικά. Αλλά μα, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι.
1: Λες μήπως να μας βοηθήσει ο Θεός και γίνει.
2: Να δεήσει. Να δεήσει.
0: Τι άλλο, κάτι τέτοια, κάτι φυλαχτά, κάτι τέτοια. Δεν έχω κάτι άλλο εκεί. Τι άλλο έχω.
1: Λεφτά δεν έχω. Δεν έχεις κανένα χαρτομάντιλο, κανένα φορτιστή.
0: Φορτιστή τον έχω μόνιμα στην πρίζα.
1: Φορτιστή, βιβλίο, σελιδοδείκτες.
0: Βιβλίο δεν διαβάζω πια. Από τότε που τελείωσε το μεταπτυχιακό δεν ξαναδιάβασα.
1: Ινόπνευμα, έχω εγώ οπωσδήποτε.
0: Γιατί δεν πονάει ταυτί σου?
1: Το χρειάζομαι τη νύχτα.
2: Για αποστήρωση.
1: Ναι, δεν έχω πάντα ινόπνευμα μέσα.
0: Έχεις ένα ινόπνευμα μέσα στο Κομωδίνο?
1: Ναι, ναι, καραμέλες.
0: Φοβερό.
1: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, καραμέλες σίγουρα.
0: Αλέξανδρε.
1: Να θυμηθώ τι άλλο.
0: Δεν είσαι Κομωδίνος. Είδες, η νέα γενιά δεν έχει τίποτα.
1: Τι να το κάνεις?
0: Με το ζόρι.
2: Παιδί μου, θες

0: ακουμπήσει ένα ποτήρι νερό, πού το βάζει, στο πάτωμα?
1: Όχι, συνήθως υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι.
0: Α, τραπεζάκι.
2: Είναι ωραία, φίλε, δεν πίνει νερό, πίνει αυτά τα ενεργειακά ποτά.
3: Η Κάλια λέει: Βασίλη, είσαι ανεκδίηγητο πρωί-πρωί. Και φεσέλνει και το emoji που κρύβει τα μάτια. Στείλτε ρε, παιδιά, στο 6937-949-949 τι έχετε στο κομμωδίνο σα. Αλήθειε θέλουμε.
0: Ναι, μόνο εμεί το λυπαίνουμε, παιδιά. Εσεί τι θέλετε.
2: Σε παρακαλώ, Βασίλη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι ο ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
1: και τον Δημήτρη Γκαρέζο.
0: Μα πούμε στην κυρία Λόλα, τη μαμά του Βασίλη. Καλημέρα σας. Στα Γιάννενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Έχει μπει η Λόλα στο saudis.gr και μας ακούει.
3: Ναι.
2: Έτσι, τώρα μπήκε και εσύ την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει ακούσει από την πρεμιέρα. Σήμερα βρήκε που, λέμε για τα κομμωδίνα.
0: Ναι.
2: Γεια σου, μαμά.
0: Τι να κάνει αυτό το κομμωδίνα.
2: Ανθρώπινο είναι
0: αυτό. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, 6937-949-949. Οτιδήποτε σας εξάψει το ενδιαφέρον, μπορείτε να συμμετέχετε. Αν θέλετε, μπορείτε και μόνο να ακούτε, όπως λέγαμε πριν. Όπως γουστάρετε και όπως έχετε ξυπνήσει. Μια ειδική καλημέρα θέλω στα παιδιά που πάνε για τη θεραπεία του, για την αιμοκάθαρσή του. Ακούνε από θαλάμους.
2: Βεβαίως.
0: Προσπαθούμε έτσι να σκάσει λίγο το χυλάκι τους. Έλεγα λοιπόν ότι έχει γίνει μια έντονη συζήτηση, έχει προκύψει από χθες στα social media σχετικά με την πρεμιέρα των δύο μαύρων πουκαμίσων.
3: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον κύριο Μυριαγκό.
0: Γιατί ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είναι κύριος.
3: Όχι, είναι δικό μας παιδί.
0: Καλά, όμως καλά το λες. Ναι. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον κύριο Μυριαγκό. Ναι. Αλλιώς δεν πρέπει να πεις το μικρό του.
3: Απλώς θα μπορούσα να πω μετά ο κύριος Μπισμπίκης. Με τον κύριο Μυριαγκό.
2: Ή δεν θυμάσαι το μικρό του
3: Μυριαγκού.
0: Και η κυρία Κιμούλη. Δεν θυμάται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ακούστε τώρα τι γίνει. Σου λέει ότι το cast είναι λίγο άκυρο, είναι λίγο cringe. Γιατί σου λέει αυτή, ρε παιδί μου, είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Μεγάλοι. Δεν είναι πιτσιρικάδες, όχι δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι πια. Όλες οι ηλικίες είναι.
3: Μπράβο.
0: Δεν καταλαβαίνεις πια και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και αν προσέξεις τον εαυτό σου, δεν φαίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτό η φάση ερωτικό τρίγωνο με μία κοπέλα και δύο αγόρια.
3: Κλασική υπόθεση για σειρά.
0: Ναι, κολλάει σε νεότερους. Γιατί τώρα αυτοί είναι δύο πενιντάριδες. Γιατί το λέω, γιατί το script. Οι ατάκες είναι του τύπου η κοπέλα μου και να γνωρίζω στη μάνα μου. Τι να τη γνωρίζεις στη μάνα σου, ας πραμαλιά έχεις. Ο άλλο Μυριαγκός λέει και τα λίγο. Δεν είναι και Καποδίστρια, αλλά έχει λίγο.
2: Πώς μας ξέφυγε τώρα αυτό όμως, πώς τους ξέφυγε.
0: Θα σου πω τώρα μπέσα. Εγώ τώρα καταρχάς τα λέω έξω από τα δόντια γιατί δεν είμαι στο Μέγκα. Οπότε τώρα έχουμε μαγκεύω, καταλαβατε. Ενώ όσο ήμουν στο εκεί, στο. Αλλά τώρα το κάνω το My Radio Mega News και εμείς βρίσκουμε.
2: Θέλω να μου πεις δύο. Θέλω να μου πεις δύο εκδοχές. Η πριν και μετά
0: αυτό
2: δηλαδή.
0: Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι ρε παιδί μου ότι, ότι υπάρχει μια παρείτσα. Που ο ένας καβατζώνει τον άλλον. Μπισμπίκης. Άλλος, ναι. Άλλος σου λέει ότι αυτοί που πουλάνε. Εγώ το λέω. Οι κακές γλώσσες θα πούνε ότι αυτοί που πουλάνε τους βάζεις να παίξουν ακόμη και ρόλους που δεν
3: είναι. Δοκιμασμένα πρόσωπα. Δηλαδή που ο κόσμος τα αγαπάει και θέλει να τα βλέπει σε σειρές.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Αυτό, αυτό λένε στα
0: κανάλια. Η Αθηνά με την καλύτερη στην ψυχούλα.
3: Εγώ επειδή είμαι ηθοποιός και δεν παίζω σε σειρά γι' αυτό.
2: Αθηνά, μήπως είναι καμία αναδρομή. Δηλαδή κοίταξε να δεις, μήπως έχει το πριν και το μετά.
0: Εδώ μόνο το μετά έχουμε.
2: Α, μόνο το μετά
0: έχουμε. Δεν έχει πριν.
3: Όχι, εδώ πέρα είναι. Ο Γκαρέζος λέει για το cast που κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά απλά σε άλλες σειρές.
0: Ισχύει αυτό. Δηλαδή ο Μαρκουλάκης, ας πούμε, πέρσι ήταν σε δύο διαφορετικές σειρές δύο διαφορετικών καναλιών που είναι το δικαστής και ο γιατρός.
3: Ναι. Είχε πάρει όλα τα
2: επαγγέλματα. Άλλο αυτό. Άλλο διαφορετικά επαγγέλματα, άλλο διαφορετικές ηλικίες. Εγώ δηλαδή τώρα δεν θα πήγαινα να παίξω έναν έφηβο, θα έπαιζα έναν μεσήλικα.
0: Δηλαδή φανώς. Πόσο μπορείς να ψηθείς ότι δύο μεσήλικες καψουρεύονται μία κοπέλα και τη διεκδικούν.
2: Με τίποτα, εγώ δεν θα μπορούσα.
3: Δύσκολα.
0: Καταλάβατε. Ναι. Είναι λίγο αυτό τώρα το σύστημα.
3: Μήπως παίζει ρόλο που είναι στην Κρήτη και καλά η οικογένεια εκεί, η γυναίκα, η μάνα, ξέρω εγώ. Μήπως, δεν ξέρω, προσπαθώ να
2: είναι
3: το
2: δει. Είναι και το λεκτικό που χρησιμοποιούν. Είναι λογολόγο.
3: Λένε
0: ας πούμε, γράφουν εδώ, για τον λόγο του αλήθεια, αν μην νομίζω ότι το βγάζω από το κεφάλι μου. Λένε, ας πούμε, γιατί δεν θα μπορούσε λέει στη Σκιμούλη να παίξει η Άλκηστη Ζηρό. Την έχετε δει στα ανεξάρτητα κράτη, την Άλκηστη. Είναι εξαιρετική ηθοποιός και πολύ όμορφη κοπέλα. Σου λέει,
3: καλά, με πολύ λίγα θα μπορούσα να παίξει. Τι σημαίνει
0: αυτό. Σου λέει ρε παιδί μου, αυτό λέω.
3: Α, ναι, εντάξει.
0: Μην τσαντίζεσαι μαζί μου, κάτσε.
3: Τσαντίζομαι με την κατάσταση.
0: Ναι. Ο Μιχάλης Κατζηγιάννης τι έγινε στο κομμωδίνο του.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, στο ρυθμούλη 949, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Και έχουμε μήνυμα για τα.
1: Από τον Παύλο. Αυτή πάντως που ανοίξαμε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, στο Σταύλο με τον Παύλο, παρακαλώ.
0: Στο Σταύλο με τον Παύλο, για να δούμε.
3: Καλημέρα. Ρε Ουγγαρέζο, ρε Ουγγαρέζο. Αφού ξέρεις ότι οι γεροντοέρωτες, δηλαδή τον 50πλάσσα και εμένα, είναι οι χειρότεροι. Άμα ερωτευτεί 50άρης, 50πλασάρης μάλλον, τότε γίνεται σκοτωμός. Καλημέρα.
2: Σωστός ο Παύλος, με την έννοια του 50πλάσσα. Το γεροντό δεν το βάζω, γιατί τώρα γέροντες δεν υπάρχουν.
1: Δεν είναι. Το λέει Χάρι Γουέστ.
2: Εντάξει, το κατάλαβα. Έτσι όπως το λέει ο λαός μας, το είπε. Η ουσία αυτού που λέει είναι σωστή.
0: Σωστή. Ναι.
2: Αλλά εγώ τι λέω τώρα, Παύλο και Ναυαγία μου. Λέω για τους διαλόγους. Δεν μπορεί να λέει τώρα ο 50άρης η κοπέλα μου και θα την γνωρίσω τη μάνα μου. Mm. Αυτό με γκριντζάρει. Όχι που ερωτεύτηκε ο 50άρης.
0: Να ερωτεύτηκε
2: ο 50 και εγώ 46.
0: Ρε Παύλο, θα πάσει τώρα και θα λες, ας πούμε, ζουζουνάκι μου. Θα λες και τέτοια, ρε Παύλο.
1: Θέλω
0: συγνώμη,
1: να μας κάνει
0: λίγο
1: ένα τέτοιο με αυτή τη φωνή.
0: Γι' αυτό του το λέω. Έλα, μωρούλι μου.
1: Να πάρουμε την κοπέλα του. Πώς τη λένε,
0: την Περσεφόνη. Ναι.
2: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, παρακαλώ.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τη Mascard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης.
2: Αχ, η αγαπημένη μου.
1: Γιατί είναι η αγαπημένη σου?
2: Μαζεύεις πόντι.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους, λοιπόν, παιδιά, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά, μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. Mascard, εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
3: Είσαι φωνή μου, ωράκι μου. Ζουζού με κατσάκι μου. Ωράκι μου.
4: Διάλειμμα σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ελληνικών.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ελληνικών. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ελληνικών. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Εδώ είμαστε και βουλιάζουμε. Κατρακυλάμε, θα λέει κάποιος, αλλά επειδή πρόκειται για θάλασσα, βυθιζόμαστε! Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Λίγο πριν τις μεγάλες πρεμιέρες είμαστε εδώ. Σας έχω και ένα νέο τώρα που διάβαζα από την Αταλία Ανδρικοπούλου. Και η Δέσποινα Καμπούρη και η Έλενα.
13: Χριστοπούλου.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παπαβασιλείου. Ναι. Θα έχουν εκπομπές στην ΕΡΤ. Η μία με την Αφροδίτη. Οι δύο που είχαν. Θυμάστε που είχαν μουτζοπιαστεί αυτές στο αντίστοιχο Real View που είχαν κάνει πιο παλιά και είχαν, τα είχαν τσουγκρίσει. Τώρα θα έχουν τις δύο διαφορετικές εκπομπές τους. Η μία με τον Παπαχάμου και η άλλη με τη Γραμμέλη.
14: Νάτα.
13: Κοίτα να δεις όλοι.
12: Είδατε το.
14: Ορίστε.
12: Η αγκαλιά της ΕΡΤ έχει μια γωνιά για όλους.
14: Μάλιστα. Μπράβο.
12: Λοιπόν, εσείς. Το θέμα είναι να έχουν καθαρά χαμόγελα αστραφτερά. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ πέρα τώρα η Unident Pharma. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, μην ανησυχείς καθόλου. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Ιντερνετ και μόνο η Ιντερνετ έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, ούτε μία ούτε δύο. 11 οδοντόπαστες να γεμίσεις και το κομωδίνο. Για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία μόνο η Ιντερνετ, παιδιά. Δεν είμαστε τίποτα να πούμε κουμπογιανίτε.
13: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Έχουμε ένα ηχητικό μήνυμα για το θέμα που έχεις πει για τα μαύρα πουκάμισα. Για να δούμε τι λέει τώρα η Στελίνα.
15: Η ουσία, παιδιά, όμως, ναι, είναι ότι στους έρωτες με αυτή τη τεράστια διαφορά και όσο τους βλέπεις τουλάχιστον, είναι η ατάκα του παππού μου. Ρε κορίτσι μου, τι βλέπω? Χωράει μωρέ του λουκούμι στην κλειδαρότρυπα. Καλημέρα!
13: Εγώ δεν κατάλαβα.
14: Άκου, παππούς,
12: εγώ δεν θέλω να καταλάβω.
14: Χωράει το λουκούμι στην κλειδαρότρυπα.
13: Α, παππούς, παππούς είπε.
14: Κατάλαβα που το πήγε ο παππούς!
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Εγώ άκουσα με όμικρον, συγγνώμη.
12: Και εγώ το κατάλαβα.
13: Με ωμέγα.
12: Και Εγώ τελικά το κατάλαβα.
14: Χαιρεστάω, παππού.
12: Και μου θυμίζει την αντίστοιχη άλλη φράση που λέγανε. Η μεγαλύτερη που λέγανε τώρα που έγιναν. Τώρα που έπηξε η θάλασσα.
14: Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
12: Αυτό.
13: Μάλιστα.
12: Πάμε στην κίνηση. Το κουτάλι σου, Βασίλη μου.
13: Λοιπόν, το κουταλάκι μου εγώ, παιδιά, γιατί έχει πραγματικά πολλή κίνηση γενικά στην Αττική και στο ποτάμι μεγάλο πρόβλημα και στην Αττική οδό, είπαμε από τα Λιώσια μέχρι εδώ πέρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όλο το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα καθυστερήσετε. Επίσης και την Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Στον κόβο του Ψυχικού και προς τα πάνω και προς τα κάτω, η Κηφισίας είναι υποτηλιαρισμένη και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Γενικώς παντού.
7: Ahoy, Mimiti!
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Καλημέρα σας! Είσαστε έτοιμοι που λέτε όμορφα να παίξουμε! Για 362.167 ευρώ έχουμε jackpot! Έχουμε γεφύρια στη γραμμούλα! Καλημέρα, ποιος είναι!
12: Δημήτριο!
17: Καλημέρα, Δημήτριο! Πώς σε βρίσκουμε, τι κάνει!
12: Στο κομμωδίνο είμαι!
17: Στο κομμωδίνο, φίλια, στο όμορφο κομμωδίνο! Σας αγαπάμε πολύ όλους, εκεί έχει υπέροχη θάλασσα! Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα και η θεματολογία μας, επειδή είναι ένα γραμματισμός, έχει να κάνει με τον καιρό που θα βρέξει αύριο! Αύριο, λοιπόν, θα έχουμε τοπικές βροχούλες, οπότε θα γίνουμε... Η λέξη είναι μία τα γράμματα 4. Π, Α, Π, Ι, βάλτε σε σειρά.
12: Πίπα θα γίνουμε, πίπα.
17: Αχ, όχι. Δεν θα γίνουμε αυτό που είπες.
12: Τι θα γίνουμε.
17: Πάμε με βίντεο, θα σου πούμε μετά. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
17: Ποιος είναι στη γραμμούλα, κλείστε το Δημήτριο.
13: Εγώ είμαι το Βασίλειο.
17: Βασίλειο, μήπως έχεις βρει τη λεξούλα. Ναι.
13: Δεν άκουγα τέλειο προηγούμενος. Ναι, θα γίνουμε πίπα.
17: Παπί, ρε παιδιά. Παπί, θα γίνουμε αύριο γιατί θα βρέχει τοπικά. Σήμερα.

0: Άρε Παντελή, αυτό συζητούσαμε τώρα. Πόσα. Τι τραγούδια με ένας αυτοδίδακτος άνθρωπος, τι τραγουδάρες έβγαλε και πώς συνδύασε στίχο, κανονικό στίχο, από την καθομιλουμένη κανονικό στίχο, και μουσικές που δεν είχε τις μουσικές γνώσεις, αλλά κοίτα πόσο με αυτές τις συμβορδίες, πόσο τέριαζε. Ο κομμάτια που το ταυτίσαμε με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, τα μηνύματά σας.
1: Έχουμε.
0: Έλα, για πάμε.
1: Έλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Περιεχόμενο του κομμωδίνου. 1. Καλλυντικά τύπου, ενυδατική κρέμα, ρετινόλη, μάσκες κλπ. 2. Τα κοσμήματα που χρησιμοποιώ καθημερινά. 3. Ζελεδάκια μελατονίνης για τον ύπνο. 4. Διαβατήριο.
2: Εκεί γιατί το διαβατήριο.
0: Κάπου πρέπει να είναι το διαβατήριο συγκεκριμένα, καταλαβαίνεις.
1: Στο
0: κομωδίνο. Και εγώ το βάζω σε ένα άλλο σιρτάρι, αλλά είναι εκείνο το σιρτάρι. Αν δεν το βάλω εκεί, το έχω χάσει το διαβατήριο.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ωραία.
0: Δεν το βάζω που να είναι διαβατήριο. Μην την γελάς, δεν είναι αστείο το διαβατήριό μου.
1: Το 4-5 διαφορετικές κρέμες σώματος και φορτιστές. Γιατί να έχεις 4-5 διαφορετικές. Για να αλλάζεις μυρωδιές.
0: Φορτιστή σώματος.
1: Φορτιστές κινητού.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 4-5 κρέμες τώρα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Είναι μία καρύδα, μία ροδάκι.
0: Αν νόμιζα μία για το χέρι, μία για το πόδι, μία για το δημού.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. 6-9-37-949-949 στο Viber. Έχει φουντώσει και η κουβέντα. Εσείς το έχετε πάει τώρα για, για τον έρωτα σε δεύτερη ηλικία, α το πω έτσι. Σε μία όχι στην νιώτη.
1: Ναι.
0: Τους έρωτες αυτούς με αφορμή τα δύο μαύρα που κάμισα εδώ που συζητούσαμε με το λάθος casting. Αλλά τέλος πάντων, στείλε τα μηνύματά σας, εμείς πάμε σε ΙΕΚ.
3: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις! Λέει.
4: Είναι φυσικά.
5: ΙΕΚ Ναυαγή.
0: Hello.
1: How are you?
2: Again.
1: Ήρθα από Λονδίνο και θα μας πάει
2: good morning.
1: Πάλι.
0: Of course. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για να δείξετε ότι είστε...
1: Τι?
0: Γκάγκανοι Λονδρέζοι.
2: Ναι.
0: Όταν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, τι λέτε. Οι Λονδρέζοι δεν λένε thank you. Όπως και οι Αμερικανοί λένε thank you και λένε και take care φεύγοντας. Take care of yourself, ας πούμε αυτό.
2: Okay.
0: Τι λένε οι Βρετανοί για να το παίξεις ότι είσαι Βρετανός, τι λες αντί για ευχαριστώ.
2: Λένε thank you.
0: Thank you, όχι. Δεν λένε thank you. Λένε cheers.
1: Άντε.
0: Ναι, δηλαδή γέλα. Cheers.
2: Cheers.
0: Όπως και όταν θέλουν ρε παιδί μου να το παίξουν μεταξύ του. Ναι, mate, κολλητέ. Πάμε όμως να κάνουμε το μάθημά μας. Υπάρχουν δύο ενεστώτες παιδιά στα αγγλικά. Υπάρχει ο στιγμιαίος και ο εξακολουθητικός.
1: CD present.
0: Και.
2: Continuum.
0: Present continuous.
2: Είναι αυτό που μπερδεύεις λίγο για να μην καταλάβει ο
0: άλλος. Ωραία, πείτε μου λίγο, ποια είναι η διαφορά. Κάνε μου ένα simple present και ένα present continuous εσύ και πείτε μου ποια είναι η διαφορά, αφού και οι δύο είναι ενεστώτες.
1: Ο ένας δείχνει ότι τώρα κάτι συμβαίνει ακόμα. Ε?
2: Το continuing είναι το ότι κάτι συμβαίνει τώρα.
0: Το κάνω τώρα μια φορά είναι το simple present, το κάνω τώρα εξακολουθητικά. Είναι το present continuous. I am driving.
1: Οδηγώ.
0: Εξακολουθητικά, συνεχίζω και οδηγώ.
1: I'm driving.
2: Το ανάποδο δεν είναι.
0: I eat. Τρώω. Όχι, το simple present είναι το τώρα.
2: Ναι. Το I eat είναι τρώω.
0: Το present continuous, eating. I am eating, σημαίνει τώρα που μιλάμε, τρώω.
2: Το έχουμε αυτό.
0: Ωραία.
2: Το I eat δεν είναι κάτι άλλο. Τόσο καιρό εγώ, τόσα χρόνια λάθος το κατάλαβα.
0: Ναι,
1: λάθος
2: το κατάλαβα. Το I eat είναι τρώω, ας πούμε.
0: Τι τρώω, δηλαδή έχει σημασία κιόλας.
2: Ναι, ωραία, σπαγκέτι.
1: Το I eat είναι φασόλια.
2: Γενικά, ότι τα τρώω, ότι μου αρέσουν, ότι στη ζωή μου τα συνηθίζω.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό δεν είναι παρόν.
0: Ενώ.
1: Παρόν είναι, τι είναι.
2: Είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο καθηγητής τα έκανε μαντάρα. Εντάξει, σκάτα τα κάνει.
1: Τι συμβαίνει, για
0: λοιπόν, ο present continuous είναι κάτι που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: I am eating.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ενώ ο simple present είναι κάτι γενικό. Γενικά τρώω. Αυτό που είπε. Λοιπόν, ωραία, πάμε να κάνουμε.
1: Αυτό μα έφαγε. Ωραία,
0: τα κάναμε σκάτα. Πάμε τώρα στην ενεργητική και παθητική φωνή, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί γελάς, Βασιλάκια, αγόρι μου.
2: Γιατί πέρασε. Τέλος ήξερα κάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε, παθητική φωνή λέει. Κάτσε να μάθουμε και πράγματα.
2: Παθητική φωνή. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ενεργητική πρόταση και θα την κάνουμε παθητική.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι. I συχτήρισε.
0: Να βρω μια λέξη ρε παιδί μου τώρα. I ate.
1: Ναι.
2: Μπράβο, στο τρώω πήγαινε.
0: Cookies.
2: Εγώ τρώω, εγώ τον τρώω.
1: Όχι,
0: I ate cookies. Πώς κάνουμε παθητική φωνή, τι κάνουμε. Παίρνουμε το αντικείμενο και το κάνουμε υποκείμενο.
1: Το cookies.
0: Άρα, cookies.
1: Cookies. Άρα,
2: το λέω στα ελληνικά.
0: Παίρνουμε το υποκείμενο και το κάνουμε τι. Ποιητικό αίτιο. Πώς είναι το ποιητικό αίτιο, Αλέξανδρε, που γελάς. Bye. Bye,
1: cookies.
2: Bye, τον τρώω.
0: Εντάξει, cookies.
1: Περίμενε, τι περίμενε, γιατί να μας κόψει.
2: Τον έφαγα.

0: Στέλλα, καλή υπεύθυνη είμαστε. Στο ρυθμό 949 ήταν η πρώτη απρόσμενη καλεσμένη.
1: Καλή τώρα η καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Στον Γιάννη Κατινάκη ήρθε.
0: Ναι, τραγούδι.
1: Ακούμπλεξάρεστη, εγώ την ξέρω από παλιά. Τη Στέλλα είναι εξαιρετικό παιδί, να ξέρετε.
0: Και φωνάρα.
1: Φωνάρα. Και πολύ όμορφη.
0: Και πολύ όμορφη.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6937 949 949 στο Viber. Για όποιο θέμα έχει τεθεί και θέλετε να τοποθετηθείτε.
0: Παραδείγματος χάρη ο Βασίλης σου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, γενικά τον eating κάθε μέρα στον Κηφισό.
1: Ότι το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο. Ορίστε, ο Αλέξανδρος τα ήξερε.
2: Οπότε σου λέει το
1: cookies are eaten by me.
0: Ορίστε και τελειώνει η υπόθεση.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στέλνουν, συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ πάντως το κομμωδίνο, λόγω του ότι έχει συρτάρια μέσα, έχω τα βρακιά μου, λέει. Και κάτω από τα βρακιά μου έχω μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Πραγματιστά.
1: Καραμούζες να μην είχε.
2: Γιατί να έχεις μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Καλέ τα προφυλακτικά.
1: Σταμάτα και εσύ σήμερα. Από το λιπαντικό με τα προφυλακτικά μας έχει πάει κολοφεράτζα.

0: έφυγες νύχτα.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
1: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
23: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
24: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
25: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
26: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. 50 λεπτά πριν από το. Να μου πείτε τι μας νοιάζει τώρα, το δικό σου το
7: ζόρι. Μας νοιάζει, πώς.
6: 50 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το πρωινό, με την επιστροφή του πρωινού του Αντένα, την επιστροφή μου στο πρωινό του Αντένα και ο Θεός μαζί μας.
8: Με το καλό Δημήτρη, μας τα ασκήσεις. Όλη μας η ενέργεια, η θετική έρχεται πάνω.
7: Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα, θα σε ξεπροβοδίσουμε και θα σε βάλουμε να σε βλέπουμε εδώ πέρα στο κινητό.
6: Όχι, ρε. Θα ξεπατώσουμε νομίζω θα λέγε.
7: Όχι, ρε.
6: Ελάτε να βάγει όλοι μαζί, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παρέα μας η πρωινή. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάει η μέρα μας, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ζηχούν από τον πάτο του βυθού. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Τώρα, γιατί όλο αυτό μου κάνει πολύ καλή ευκαιρία να σας πω για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Ότι για γραπώστε εκεί κινητά, σημειωματάρια, φτιάξτε ένα ωραίο δίστιχο, σαν και εμένα.
8: Τι λέξη να βάλουμε.
6: Ή μια στροφή, να βάλουμε το παπί που βγήκε πριν. Έτσι που μας προέκυψε από τη ροή.
7: Παπί.
8: Το παπί. Καλό είναι. Το
7: παπί. Και θα κερδίσετε και δωράρα, βέβαια.
6: Βαγκαμάμα 50 ευρώ να πάτε να κάνετε το κομμάτι σας, τη μόστρα σας και στην παρέα σας και στον εαυτό σας. Και κοκτέιλάρες και ράμεν και σούσι. Και φοβερές συνταγές με τόσα όσα τα υλικά που πρέπει για να νιώθεις και ωραία και ανάλαφρα και να φας και δεύτερο. Αλλά το πιο ωραίο είναι το πόσο ωραίο είναι το περιβάλλον στα Wagamama, πόσο ωραία θα κάνεις εκεί γιορτές, γενέθλια, έρχονται τώρα και σιγά σιγά οι γιορτές κτλ. Και θα φας και θα πεις και τα κοκτέιλ σου. Εκεί επίσης ενδείκνεται, στο κέντρο είναι περισσότερο, αλλά και στο Mall, στο Golden Hoop που πάω εγώ, μετά τη δουλειά.
8: Μπράβο, εσύ που θες να χαλαρώσεις λίγο.
6: Μπράβο, να πάω να κρασάκι στο Wagamama. Να τσιμπήσεις, να τσιμπητώ.
8: Κοίτα τώρα, τα λες τόσο σωστά που κανείς δεν θα σου πει ότι τα λες σωστά.
9: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός, με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
7: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
8: Ούτε αυτό, ούτε το να τα λες σωστά που κανείς δεν θα σου πει ότι τα λες σωστά.
6: Ο Άξιο Κρεπάκης μου λέει και η Μίνα έτσι τα ίδια, μου λέει η γυναίκα του, όταν έχει λέει πάντα δίκιο.
8: Ότι τα λέω τόσο σωστά που δεν θα παραδεχτείς ότι τα λέω σωστά.
6: Εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω κανέναν. Εντάξει, να πω ρε παιδί μου, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, γιατί δεν ξέρω και τη γνώση. Δεν την κατέχω εγώ τη γνώση. Το παραδέχομαι, την απόλυτη. Αλλά εμένα θα παραδεχτώ ότι θα ομολογήσω μάλλον ότι δεν μου αρέσει το στυλ του. Είναι υποτιμητικός, είναι επικριτικός όταν μιλάει με κάποιον, ακόμη και αν είναι ο Μπογδάνος που εντάξει. Δεν είναι και ότι σε εμπνέει να τον συμπαθείς τον Μπογδάνο. Ξεκινάς αρνητικά, λες, κάτσε να τον ακούσω πρώτα και μετά θα δω αν τον πάω.
7: Όχι, και μετά θα τον τυπώ. Είσαι σίγουρος ότι θα τον τυπείς.
8: Τι είπε ο Καρβέλας τώρα, βάσει τη συνέντευξη.
6: Συγγνώμη, και μου τον κατέστησε συμπαθή. Τον Μπογδάνο, έτσι όπως του συμπεριφερόταν ο Καρβέλας.
8: Τι είπε όμως, για να στο εξηγήσω εγώ πάνω σε αυτό που λες. Είπε μία φράση πολύ σημαντική. Λέει, ναι, σας θεωρώ όλους ηλίθιους.
6: Μπράβο.
8: Αλλά είμαι κι εγώ ηλίθιος. Κατάλαβες, αυτό έχει διαφορά. Δηλαδή, θεωρώ και τον εαυτό μου έναν σαν και εσάς. Δηλαδή, ναι, είστε όλοι ηλίθιοι, αλλά είμαι και εγώ ηλίθιος.
6: Θυμίζει το Λιάγκα που πρώτα πριν σε θάψει λέει, αλλά εγώ πάντα σε υποστήριζα. Αλλά πάρ' το τώρα.
7: Δεν είναι ο εγκέφαλος.
9: Δεν είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος του εγκεφάλου.
7: Ορίστε, κατάλαβες.
8: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
6: Λοιπόν, εγώ αυτό θα λέω παπατζηλίκια τώρα.
8: Γιατί?
7: Ακούστε λίγο. Εγώ, θέλοντας να έχω έτσι μια θετική στάση απέναντι σε αυτό που έβλεπα, προσπαθούσα να δω το τρολ πίσω από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν όλα αυτά ο άνθρωπος.
8: Δεν έχει τρολ εδώ.
7: Δεν ξέρω. Αν όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος τα λέει με ένα επόμενο στάδιο, επόμενο επίπεδο χιούμορ.
6: Πολύ
7: να το χιούμορ καταλάβω.
6: Αυτό. Φοβερό. Ναι,
8: δεν ήταν με
7: τι
8: θέμα.
7: Τι να πω. Αλλιώς είναι ανησυχητικό.
6: Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είπε ότι ο Πλάτωνας λέει βλακίες. Όλες οι γενιές από το, επιστημόνων, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Όχι μόνο Έλληνες, και από το εξωτερικό. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης μιλάνε για αυτά και το Σοκράτη, και ήρθε ο Καρβέλας να μας πει τελικά ότι ο Πλάτωνας έλεγε
8: πίπες. Σε σχέση με τη θέση της γυναίκας, είπε. Σε σχέση με τη θέση της γυναίκας και πώς την αντιμετώπιζε και πώς την έβλεπε.
7: Έχω κάψει.
6: Δεν
8: ήταν. Λοιπόν, δεν ακούστε να δείτε, παιδιά. Ήσασταν ίδεοι.
7: Με έχετε απογοητεύσει.
8: Δεν μπορείτε να καταλάβετε το επίπεδο, τον εγκέφαλο του ανθρώπου ή τον
6: ανθρώπου.
7: Επειδή έρχεται και το Ούγκα Τσάλενς, με έχετε απογοητεύσει.
10: Η συζήτηση μαζί σου είναι λίγο απογοητευτική για μένα.
7: Τέλος.
6: Έχει δίκιο. Κολλάκι ο Μενιδιάτης από κάτω.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας για την παρέα αυτή που διαρκώς βυθίζεται. Μόνος μας στόχος είναι ο Πάτος. Αφήστε τους άλλους να στοχεύουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ο Πάτος του ελληνικού ραδιοφώνου με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς. Να ξαναπώ για το. Να το ξαναπώ. Θέμα ημέρα σήμερα στη λέσχη των χαμένων μαπών είναι το παπί.
1: Και λέξη.
2: Η λέξη που τα βάζει.
0: Τηλέφωνο
2: μέσα.
0: Δεν δίνω ακόμη, θα δώσετε εσείς μετά.
2: Ναι,
0: για να μην μπερδέψουμε τους ανθρώπους. Ωραία. Τι έλεγα, πάμε για Ούγκα Challenge. Ούγκα, τσάκα, ούγκα, ούγκα.

0: Μα ρωτάει να το πω και αυτό. Ο Γκαρέζο δεν θα κάνει, λέει, μια φορά. Πιστεύω ότι μια φορά το μήνα πρέπει να του βάζουμε ένα challenge.
1: Εγώ είμαι μέσα. Εννοείται είμαι μέσα.
0: Μια φορά το μήνα να παθαίνει κάτι και ο Γκαρέζο.
1: Τέλεια.
2: Στην ισοπαλία μα.
0: Ναι, στην ισοπαλία, ναι, στην ισοπαλία θα την κάνει ο Γκαρέζο.
1: Μπράβο, έτσι θα κάνει.
0: Θα παλέψει να βγάλει νικητή.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Έλα.
1: Το θέμα το σημερινό θέλω πάλι να σβηστούν τα χαμόγελα από τα πρόσωπα, από τα προσώπατα. Και το θέμα του πρώτου Ούγκα challenge τη εβδομάδα είναι. Προσέξτε με. Ποτά,
2: ναι,
1: τα οποία είναι, έχουν ταυτιστεί με χώρες.
2: Ναι.
0: Σταμάτα, δεν έχω.
1: Το πιάσατε?
0: Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα και να το κάψω.
2: Δεν έχουμε και πολλά.
1: Πάμε, Βασίλη.
0: Δεν ξέρω.
2: Τεκίλα.
1: Με, λέγε. Τεκίλα.
2: Α, τι.
1: Ποια χώρα. Ποια χώρα.
2: Α, η τεκίλα με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό, μπράβο.
0: Βότκα, Ρωσία.
1: Μπράβο.
2: Ωραία. Ρούμι με Κούβα.
1: Μπράβο.
0: Ούζο με Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Μας δουλεύεις. Ωραία. Κρασί με Ιταλία. Έλα, ιταλικό κρασί, παιδιά.
1: Όχι.
0: Έχασε.
2: Γιατί?
1: Πέντε!
2: Κρασί με Γαλλία τότε, μισό λεπτό.
1: Σαμπάνια με Γαλλία.
0: Α, λάθος όλα. Λάθος, είναι ένα.
1: Έχασα. Ρε, η αφαλίδο έχει γίνει προκλητική. Ο Καρβέλας στο ναυάγιο έχει γίνει.
0: Κρασί με Ιταλία.
2: Ναι, ρε, εσύ. Μισό λεπτό.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει. Ο εσπρέσο είναι Ιταλία.
2: Δεν είναι καφέ αυτό ποτό.
0: Δεν παίζει ρόλο, ποτό πίνετε.
1: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει η. Πώς λέγεται, το λιμοντσέλο ή η πώς λέγεται.
2: Παιδί μου, δεν έχει αμπελόνε η Ιταλία ολόκληρη.
1: Έχει, όλοι έχουν κρασί όμως.
0: Γιατί
1: δεν λέει πόρτο.
0: Και ο θείος μου φτιάχνει κρασί, τι σημαίνει. Ότι έχει ταυτιστεί με τα κρασιά.
2: Και το ούζο δεν είναι με Ελλάδα.
0: Το ούζο είναι Ελλάδα.
2: Γιατί είναι Ελλάδα. Το ούζο είναι στο Πλωμάρι, α πούμε, στη Μυτιλίνη.
0: Τι είναι η Ελλάδα, πού είναι η Μυτιλίνη.
1: Παιδιά, για όνομα του Θεού, μην.
0: Μάστε μα συγγνώμη, γιατί είμαστε εδώ.
1: Παιδιά, είστε συνάδελφοι. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά μας.
0: Όχι, αγάπη μου, τσιγκιά.
1: Πώς
2: είσαι. Θα κάνω την ανατροπή. Και δεν θα ισχύσει η πρώτη νίκη.
1: Πόρτο από την Πορτογαλία σου, το κρασί.
0: Ορίστε, κλασί Πορτογαλία είναι για κρασιά. Το λέει.
1: Γκράπα είναι της Ιταλίας.
2: Η γκράπα
0: είναι
2: της Ιταλίας.
1: Η γκράπα είναι ένα τσίπουρο, ένα χωνευτικό.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία. Σάκε από την Ιαπωνία.
0: Δεν πιάνετε τώρα.
1: Σάκε ρουβά, βάλε να ακούσουμε.

0: Θα με συγχωρήσουν τα ναυάγια και η Δέσποινα που μας ακούει. Απλώς έπρεπε να σας χαιρετήσω, δεν μπορώ να φύγω έτσι. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που θα φύγω νωρίτερα από τα πρωινά μας ναυάγια, γιατί είναι σήμερα η πρεμιέρα του πρωινού του Αντένα. Σας περιμένω όλους εκεί, αφού σταματήσετε να ακούτε, αφού τελειώσει η εκπομπή μας εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949. Άντε, καλή μας πρεμιέρα.
1: Μήνυση από το Σαμπάνι, έρχεται.
2: Καλή πρεμιέρα.

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι, στο ρυθμό 949. Είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, στα πρωινά ναυάγια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου.
1: Ήταν εδώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έφυγε σήμερα λόγω της πρεμιέρας που έχουν στον Αντένα και στο πρωινό 9:50 ξεκινάνε. Και σήμερα έπρεπε να είναι από την αρχή.
0: Ήδη είναι στο αυτοκίνητο άνθρωπος και πηγαίνει βολίδα για να φτάσει και να είναι εκεί πέρα παρά 10. Λοιπόν, καλημέρα από την Εύη. Έχουμε εδώ μηνύματα. Και μιλάει για το θέμα ημέρας που λέμε τι χωράει στο κομμωδίνο σας, τι βάζετε τέλος πάντων στο κομμωδίνο σας. Δεν έχω, λέει, κομμωδίνο, εγώ, λέει η Εύη. Ναι. Τι μας θέλεις τότε, Εύη? Αλλά έχω νεύρα. Και είναι πολλά περισσότερα από αυτά που χωράνε σε οποιοδήποτε κομμωδίνο. Όλα καλά, λέει η Εύη. Αλλά κάποιοι είναι πολύ assholes. Και βάζει γελάκι αυτό το emoji, ξέρεις, με τα κλάματα.
1: Περίμενε. Ποιο emoji έχει βάλει? Αυτό που κλαίει γελώντας ή αυτό που κλαίει?
0: Παιδί μου, γέλια.
1: Που έχει, γέλια. Που έχει ποτάμι, κλάμα.
0: Έχει βάλει το ποτάμι αυτό.
1: Έχω λόγο που σε ρωτάω.
0: Γιατί το ποτάμι είναι διαφορετικό
1: είναι
0: από το...
1: Το ποτάμι είναι το νούμερο ένα, σου λέει. Το emoji που κλαίει δυνατά, ναι, είναι το πιο χρησιμοποιημένο emoji στον κόσμο. Υπάρχει έρευνα. Γιατί? Είναι το emoji με το πρόσωπο που κλαίει, ναι, δυνατά και βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας χρήσης.
0: Αμάλι.
1: Στα social media, λέει, βλέπουμε παντού από ξεκαρδιστικές στιγμές μέχρι υπερβολικές αντιδράσεις και έντονα συναισθήματα. Δεν μπαίνει απαραίτητα, λέει, σε λύπη. Μπαίνει.
0: Φορτικά συναισθήματα, ρε παιδί μου, και αυτά.
1: Θα ξεχάσω εγώ πόσα emoji δεν ήξερα τη χρήση του. Α πούμε αυτό με τις σταγονίτσες. Που λέω άλλο,
0: γιατί βρέχεται.
1: Το διαβάζει. Το διαβάζει. Εγώ κάθε φορά που το βλέπω, α πούμε αυτό με το που είναι το γελάκι, διαβάζω μέσα στον εγκέφαλό μου. Γέλιο, χαχά. Αυτό με την βροχή, με τις τρεις σταγονίτσες, το διάβαζα. Βροχή. Λέω, γιατί μου στέλνει αυτός βροχή. Πού
0: να καταλάβω. Δεν ήταν βροχή. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Επίσης, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα emoji? Ότι μένουν στα εξερχόμενα. Δηλαδή, αυτά που χρησιμοποιείς περισσότερο, ναι, μένουν στα εξερχόμενα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να, τώρα αν ανοίξουμε τα emoji και πάμε να γράψουμε στα μηνύματα. Περίμενε.
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα εσύ στα πιο χρησιμοποιημένα? Θέλεις μελιτζάνα?
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα? Και πώς το διαβάζει ο εγκέφαλος? Η μάμη.
0: Μαγείρευα χτε, μαγείρευα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Εντάξει, Αθηνούλιδες.
1: Ντροπή σου, Φορτούνη, για αυτά που λες.
0: Μα ξέρεις τι, το έφτιαξες τώρα το θέμα εσύ με το.
1: Με πείραζε.
0: Έπανε emoji, πώς είναι emoji, αυτό το emoji της
1: Μελιτζάνα. Με τη Μελιτζάνα.
0: Και έχουμε καταλήξει εκεί. Έτσι, λοιπόν, έχουμε καταλήξει στο.
2: Ποιο σεξι Ελληνίδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: Καμία μετά από μένα.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά, για να...
1: Είναι αλήθεια.
0: Για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτη σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ μεγάλωσε, συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Θέλουμε οπωσδήποτε να γράψετε το ποίημα σας η Λέσχη των Χαμένων Μαπών, ανοίγει σε λίγο τις πύλες της, με τη λέξη παπί να μας κάνετε να γελάσουμε και ο νικητής ή η νικήτρια παίρνει φανταστικό τραπέζι δωρεπιταγή 50 ευρώ για Wagga Mama.
0: Άντε να ξυπνάμε.
2: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος, θέλω να κοιμάμαι το πρωί.
1: Έτσι.
2: Δεν το συνήθισα ποτέ.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off. Off, τι πάθαμε. Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα.

0: αυξημένη δύναμη, 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Yes, yes, yes. Τελευταίο ημίωρο στα Πρωινά Ναυάγια, Δευτέρα. Και Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, εδώ μέχρι και τις 10. Αχ, τι είναι η ζωή, Βασίλη μου. Τι είναι η ζωή. Οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ένας καφές, ένα γλυκό, ένα επιδόρπιο με φίλους, χωρίς στερήσεις και τύψεις. Πώς? Με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό, στο οποίο έχει εθιστεί ο Βασίλης Φορτούνης, το κουβαλάει πάντα μαζί του. Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, αντικαθιστά στη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά χωρίς θερμίδες. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, έχει κίνηση.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Αναρωτιέται ο ροδιοφωνικός παραγωγός, λες και δεν ξέρει. Είναι αυτό το ερώτημα που αφήνεις. Μπάσκε, λοιπόν, η Κηφισίας προς τα πάνω, από το ψυχικό μέχρι εδώ πέρα, στο Μαρούσι δηλαδή που βρισκόμαστε, στο Δαχτυλίδι, είναι χάλια, παιδιά. Είναι σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Υπομονή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από πολύ χαμηλά, από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα, Βρυλίσια, Ανθούσα, εκεί πέρα είναι χάλια και η Αττική Οδός. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά από τη Λιάρισμα, στην είσοδο της πόλης από τη Θηβών και προς τα δω, και η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Α, και το κέντρο. Υπομονή.
23: Ahoy, Mimiti.
21: Πάμε να παίξουμε. Να ξεχαστούμε. Γεια σας.
24: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
21: Είμαι ο Βασίλειο και έχω και τον Αλέξανδρο.
24: Καλημέρα, Βασίλειο, και έχω τον Αλέξανδρο. Είσαστε καλά?
21: Πολύ όχι, καλά. Είμαι ο Βασίλειο και έχω και τον Αλέξανδρο.
24: Α, δεν είναι ένα όνομα, είστε δύο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τότε θα βρείτε σίγουρα τη λέξη. Ακούστε με προσεκτικά, έχει να κάνει με τον καιρό στην Αττική. Σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός και θα έχει ηλιοφάνεια. Από αύριο όμως η θερμοκρασία θα... Λείπει ένα γράμμα και η λέξη υπόλοιπη είναι εσύ. Θα... Τι θα κάνει η θερμοκρασία αύριο, αγαπούλες?
25: Το χ δεν είναι το χ.
24: Έλα, αγαπούλες.
21: Εσύ.
24: Ναι, όχι αγάπη μου, δεν είναι το χ.
21: Τι, ποιο γράμμα είναι?
24: Θα πέσει, βρε ψυχούλες.
21: Εσείς θα παίξετε τώρα όμως στη λέσχη των χαμένων μαπών. Θα πάρετε το κινητό σας και θα καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22, αφού έχετε γράψει πρώτα ποίημα.
24: Τώρα θέλουμε να καλέσετε. Τώρα θέλουμε να καλέψετε. Η λέξη είναι το παπί. Το πήγα.

0: Ζήτω η ζωή, ρε παιδιά. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Μας εκφράζει αυτό που λέει και ο Μάκης. Μας έστειλε ο Μάκης μήνυμα και λέει: επιτέλους μόνη. Καλημέρα.
1: Εντάξει.
0: Το απολαμβάνουμε γιατί είναι όμορφο να περνάς όμορφα.
2: Βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, τρέλα.
0: Δημήτρη μου, μας λείπεις. Όχι ότι δεν μας λείπεις. Αλλά περνάμε όμορφα και μόνοι μας.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε έρθει κοντά τώρα. Έχει πάει του τσίκου, έχουμε κολλήσει τα μαγουλάκια.
0: Έχει πάει για πρεμιέρα ο Ουγγαρέζος. Οπότε Φορτούνης και Αφαλίδο εδώ και ο Αλέξανδρος. Μέχρι και τις 10 η Λουλού μας λείπει, δεν την έφερες μαζί.
1: Λουλού, άσε, έκανα βλακιά που δεν την πήρα μαζί μου.
0: Σήμερα
1: γιατί τώρα ο Γιάννης άρχισε να σχολάσει και είναι μόνη στο σπίτι.
0: Α, είναι μόνη του.
1: Ναι, αλλά θα πάω τώρα.
0: Είσαι τελικά dog person, Αθηνούλη.
1: Την έχω, τι είναι dog person.
0: Είσαι dog person.
1: Είδες που μου βγήκε τώρα αυτό εμένα, να έγινε σκυλομάνα.
0: Δηλαδή το αγαπημένο σου ζωάκι από εδώ και πέρα είναι η σκύλη, ας πούμε.
1: Ναι, οι σκύλοι μου αρέσουν πάρα πολύ, τα άλογα. Οι πιγκουίνοι τους λατρεύω.
0: Οι πιγκουίνοι.
1: Είναι πολύ αγαπημένοι.
0: Και η Μαρία Ηλιάκη νομίζω
1: γιατί,
0: ήταν.
1: Γιατί ζευγαρώνουν, λέει, για μια ζωή.
0: Ναι, λοιπόν, και η Μαρία Ηλιάκη, να ξέρεις, έχει πει ξεκάθαρο ότι είναι ο αγαπημένος της.
1: Το πιγκουίνο.
0: Ναι, είναι γλυκούλια τα πιγκουίνάκια και έτσι πως περπατάνε. Θες να σου πω ένα γεγονός τώρα όμως εδώ για τους πιγκουίνους. Οι πιγκουίνοι τι κάνουνε.
1: Ζευγαρώνουν για μια ζωή.
0: Έχουν όμως και το ένστικτο της επιβίωσης εκεί στην Ανταρκτική που ζουν, έτσι. Και τι κάνουνε. Πρέπει να κολυμπήσουν, να ψαρέψουν. Πώς θα πηδήξουν όμως μέσα στη θάλασσα επειδή υπάρχουν φάλαινες?
1: Πώς θα
0: πηδήξουν? Μου, πετάνε πρώτα, δηλαδή είμαστε δύο πιγκουίνοι, εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Σε πετάω εγώ εσένα πρώτα μέσα, βλέπω αν θα σε φάει η φάλαινα και μετά πηδάω κι εγώ.
1: Πετάς ένα πιγκουίνο που θα βρεις μπροστά σου ή αυτό, το φίλο σου το πιγκουίνο?
0: Αυτό κάνουμε.
1: Εγώ είμαι φίλη σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σημασία, όποιος είναι δίπλα. Σπρώχνουν αλήθεια ένα πιγκουίνο μέσα, πέφτει.
1: Αλήθεια,
0: και αν δεν το φάνε οι φάλαινες, πετάνε και οι υπόλοιποι.
1: Σταμάτα.
0: Εσύ
1: τώρα,
0: να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που είναι το αγαπημένο σου ζώο.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Δεν τους θέλω, ρε.
1: Έτσι κάναμε κι εμείς εδώ. Πέταξε εγώ πρώτα το Φορτούνι δίπλα στον Ουγγαρέζο. Και μετά πήγα κι εγώ.
0: Θα αναγκώσει εμένα, ε.

0: Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχει πάει 10:05.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχωριστούμε για σήμερα Δευτέρα.
1: Okay.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καθημερινά 7 με 10 τα πρωινά ναυάγια είμαστε εδώ. Να σου πω κάτι τώρα που φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να το σχολιάσουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα που. Εσύ, αυτός ο τίτλος πρωινά ναυάγια πιστεύω, δηλαδή μόνο εμένα μου ακούγεται ο καλύτερος τίτλος εκπομπής. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι ακριβώς αυτό που μας αντιπροσωπεύει και δεν είναι τίτλος που τον σκεφτήκαμε και ιδιαιτέρως. Αυθορμήτως μας βγήκε, διότι είναι αυτό που κάθε πρωί ξυπνάς και λες, ρε παιδί μου, είμαι σαν ναυάγιο. Μετά όμως. Μετά όμως συνέρχεσαι. Δηλαδή 10 τώρα, 10 και κάτι.
1: Σας έχουμε φτιάξει.
0: Και ειδικά με έχεις και τη Vodafone στην παρέα σου, έτσι. Γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή σου και γενικά η επισκευή τη συσκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή Αθηνά μου πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μαθαίνουμε περισσότερα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα πρωινά ναυάγια. Θες να πούμε τις καλημέρες μας και
0: να τις πούμε.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22410233348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac, Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
11: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
12: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
13: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αμέσως τώρα.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο, εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή, που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα, ως νύχτα.

0: μας πει.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Ναγκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθή.

0: 1945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club,
2: nor club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
17: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
20: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
21: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
21: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
21: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
21: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3.14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9.89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1.59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2.69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22410

0: Ρυθμός.
1: Κάνε μας τη χάρη και
2: τώρα το πιστέψανε. Έλα.
1: Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμ. Μην το συζητάμ, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμ. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάν.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
0: εποχή. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241001112 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246070619.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-0-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
1: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
1: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
14: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
15: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: Σιφάκ. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες.
12: διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Δίπλα σου θα είμαι, αγάπη μου. Δίπλα σου θα είμαι μέχρι και τις 8. Δεν σ' αφήνω, δεν πάω πουθενά. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσουμε στο δίλημα του Γιάννη και στο θέμα της ημέρας που αγωνιάς να τα ακούσεις, μάλλον δεν μου το έχεις πει, να δώσω τα φιλιά μου στην Αγγελική, τη Στέλλα, τον φίλο μου από την Άξο που είναι στη σεζόν και μετράει 9 και σήμερα, την Ελένη και τη Μαριάνθη. Παιδιά, όταν έχω ακροατόπουλα στις επάλξεις είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα φιλιά μου τα ρουφιχτά και στους 5 που έχουν στείλει, αλλά περιμένω και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937-949-949 και έχεις τι να μου στείλεις, γιατί τώρα θα θέσουμε επιτάπητο σε ένα πάρα πολύ σημαντικό δίλημα, γιατί ήρθε η στιγμή για...
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Τρελαίνομαι με το χαλί αυτό, τρελαίνομαι με πιάνει αφιόνι. Και το σημερινό δίλημα, αγαπημένα μου παιδιά, είναι: γνωρίζεις ένα γκομενάκι και τα φτιάχνετε τελικά γιατί έχεις κάνει τάμα στον Άγιο Φανούριο. Τι πράττεις μετά, συγκατοικείς μαζί του ή ο καθένας σπίτι του? Και είμαι λοιπόν κάθετος, οριζόντιος και παραπλεύρος στην άποψη ότι ο καθένας σπίτι του. Θα χωρίσουμε τα τσανάκια μας, γιατί η συγκατοίκηση είναι σαν το μπάσταρι, θέλεγε κανένας, σαν έναν δολοφόνο με καλάσνικοφ που έρχεται και σκοτώνει τον έρωτα. Διότι στη συγκατοίκηση αυτά που πίστευες για τον άλλον και ονειρευόσουν και τον είχες σε ένα μύθο έρχονται σιγά σιγά και αργοπεθαίνουν μπροστά στα μάτια σου. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο σύντροφός σου πιθανότατα θα αλλάζει όρουχο 3 φορές τη βδομάδα και όχι κάθε μέρα, μέχρι να πιάσει σοβά γήινα χρώματα και λες: μα τι γουρούνι είσαι εσύ. Δεύτερον, πας στο μπάνιο και είναι το μπάνιο ξαφνικά ονείγυρας και λες: βρε αγάπη μου, μια πετσετούλα και μάζεψε το νεράκι. Όχι, γαϊδούρι και μοσχάρι, εσύ έχεις αφήσει τις κρέμες σου ενυδατικές, μέρα η κρέμα, μέρα νύχτας, μέρα μεσημεριού. Τις παίρνει, τις κάνει από εδώ και από εκεί. Το άλλο, το βασικότερο, η τουαλέτα, αγάπη μου. Εκεί πέρα θα αναγκαστείς να απομυθοποιηθείς και εσύ και αυτός, γιατί θα πας κάποια στιγμή στο μπάνιο, θα κρατηθείς μία, λες που είναι στη δουλειά. 2, 3, 10, 15, μετά πας για κολλικό, δεν ξέρω, το εντερικό σου θα πει τέλος πια. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ακουστούν τα μελτέμια, η συμφωνική τυπάλδου, κάποια τρομπέτα και εκεί πέρα, άμα καταφέρεις να ξανακάνεις τους έρωτες, εμένα τρύπησέ μου τη μύτη. Ενώ τα ξεχωριστά σπίτια θα μου πεις δεν συμφέρει οικονομικά. Δεν πειράζει, αγάπη μου, άμα θες γκόμενο πρέπει να είσαι και λίγο αράχνη και αυτός είναι και λίγο κόναν βάρβαρος. Δεν μπορεί να είστε και οι δύο με τα χρέπια, λέσια. Οπότε ο καθένας σπίτι του και κρατάτε ένα μυστήριο, ένα πέπλο μυστηρίου, σαν την Αγκάθα Κρίστη, θα έλεγε κανείς. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, περιμένω στο Viber μας. Αναμένω, αναμένος. 6937-949-949. Συγκατοίκηση με τη σχέση ή ο καθένας στο τίμιο σπιτικό του. Και όσο μου στέλνεις, εγώ φυσικά και συνεχίζω με επιτυχίες για να ανεβάσουμε τη διάθεση. Και σου έχω Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς. Καλώς σε βρήκα.

Να, εντάξει. Καλά ήταν τόσο ηλία μου, σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Και να που είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Πριν πω όμως αυτά που πρέπει να πω και να επενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε και την παιχνιδάρα μας, να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μόλις έστειλε, την Ελένη και τη Μαριάνθη που μου ξανά έστειλε, και τον Παναγιώτη, γιατί έχω και αγόρι στην παρέα βεβαίως, γιατί με μερακλείσε, έχω μεγάλη ζήτηση. Και λέει: Γιάννη, καλησπέρα από Γλυφάδα, επειδή έχω τα γενέθλιά μου σήμερα, μπορώ να ακούσω το τέλειο του Ιακωβίδη. Σε λίγο, αλλά να μην πω και ένα χρόνια πολλά, στο φίλο Παναγιώτη. Happy birthday to you, happy birthday to you. Αυτό είχα να προσφέρω και σε λίγο θα ακούσεις και Ιακωβίδη. Κλείνει η παρένθεση και παιδιά, διάβαζα σήμερα και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα ή αποτριχωμένη, ότι λέει πλέον οι άνθρωποι, γιατί είμαστε όλοι με το chat, εγώ έχω το τζάμπα βέβαια το free της Google γιατί δεν πληρώνω, και λίγο τσιφούτης, όπως και να έχει όμως, οι άνθρωποι λέει που μιλάνε με το chat αρχίζουν λέει και το γουσταρίζουν και το καψουρεύονται σιγά σιγά και σου λέει δεν θέλω φίλους, δεν θέλω κανέναν, θέλω το chat. Και να σου πω και κάτι, θα μου πεις κοινωνική απομόνωση, αποξένωση, αλωτρίωση, τίποτα, τίποτα, καλά κάνουνε. Τι είδαμε και τους ανθρώπους που μας έχουν πληγώσει και τη γουρούνια έχουν αποδειχτεί. Το chat τουλάχιστον θα είναι εκεί πέρα. Τι ωραία, τι καλά. Δεν θα σε γράψει. Θα σου απαντήσει ό,τι ώρα και να είναι. Ο Κωστάκης από τα Πετράλωνα θα σου απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε έχει αφοδευμένη. Ενώ το chat θα είναι πάντα εκεί για σένα. Θα μου πεις, δεν θα μιλιέται άνθρωπος με άνθρωπο. Γιατί τώρα μιλιόμαστε. Όλοι με στα νεύρα είμαστε. Chat και τα μυαλά στα κάγκελα. Μήπως δεν είναι σωστό ανθρωπιστικά αυτό που λέω, θα λέγει κανείς. Δεν πειράζει. Αυτό είναι τώρα και ό,τι είναι. Συνεχίζω με επιτυχίες και μόλις επιστρέψω, μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνιδάρα τη Σκάλα του Μιλάνου. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί. Μπράβο.

0: ποτέ. Και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μου ήρθε με ένα άνθρωπο να μου πει: σου πληρώνω τη ΔΕΗ. Και όχι μόνο, και τον Νίκη και τον Έμπη θα του πω: έλα εδώ, δεν πανά σε γαϊδούρι, ξεσαμάρωτο. Δεν έχω κανένα στάνταρ. Θα μου πει: είσαι ξεδιάντροπο? Ναι, είμαι, γιατί οικονομικά πια είναι και δύσκολα. Ζούμε σε χαλεπού καιρού. Γιάννη Κατινάκη, κοινωνικοπολιτικό πια, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και μέχρι και τι 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Σήμερα που εξακολουθεί να έχει καύσωνα, σήμερα που είναι αρχή τη εβδομάδα, θα πω καλή εβδομάδα. Αν ήταν καλή, γιατί τώρα Δευτερίλα με κίνηση και ζέστη, πόσο καλή να είναι. Και επειδή ακριβώς δεν είναι, θα στη φτιάξω εγώ, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, γιατί ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Ήρθε η ώρα να πάρεις τη δωράρα σου, να με καλέσεις δηλαδή τώρα στο 210-6835-722 να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου, να μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ πραγματικά να αλλάξω ήπειρο, γιατί έχω ακούσει πολλά αυτές τις τρεις εβδομάδες, και το δώρο είναι δικό σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα, γιατί έχουμε φτάσει, παιδιά, να είναι μια τοξική πλέον σχέση. Θέλω να σου δώσω δώρο και σε παρακαλώ για να πάρεις. Αυτό δεν είναι δίκαιο για μένα, λυπήσουμε. 210-6835-722. Παίρνεις τηλέφωνο και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου μιλήσω. Γιατί αν είσαι σαν και εμένα, ρε παιδί μου, που είσαι λίγο κόπρος, δεν σε αρέσει να διαβάζεις το βιβλίο, βαριέσαι και λες: θέλω όμως να μάθω και τι γίνεται. Η Jukebooks λοιπόν είναι εδώ για σένα με τα καλύτερα audiobooks που μπορείς πραγματικά να απολαύσεις τα αγαπημένα σου βιβλία χωρίς να διαβάζεις. Απλά να τα ακούς. Και έχει και προσφοράρα, 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99. Για να δω. Παίρνετε, εντάξει, παράπονο δεν έχω. Πάω να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατόπουλα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην παγκούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω τι σου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα. Every little thing that you say or do, I hang up.
1: Αυτός είναι ο ρυθμός 949. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
2: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες.

0: Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Hello again! Εδώ είμαστε στα καλύτερα και σε έχω στα όπα όπα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω, έχω ένα μικρό φόβο πριν παίξουμε, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχω από το μεσημέρι ένα τσίμπημα στο στήθος. Λες να φάμε την κολυβόπιτά μου, λες να πάθω κανένα έμφραγμα. Ελπίζω όχι, Παναγιά μου. Επίσης, έχω και πάρα πολύ μάτι, να ξέρεις. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει με λάδι, ελαιόλαδο παρακαλώ πολύ, να με ξεματιάσει και από μένα θα έχει την αγάπη μου και. Την αγάπη μου επίσης. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, δύο ακροτόπουλα και σήμερα. Μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου, εγώ μεταναστεύω και κερδίζεις δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Να καλησπερίσω το πρώτο κορίτσι, γιατί δύο κορίτσια έχουν να με περιμένουν σήμερα. Hello, crazy girl.
1: Γεια.
0: Γεια, από πού με καλείς, από το Κρόνο.
1: Όχι, από τον Άρη.
0: Α, γιατί δεν έχεις καλό σήμα, κατάλαβες τι γίνεται. Πού είσαι, καλέ φίλη?
1: Είμαι που να είμαι εδώ στον δρόμο.
0: Τώρα κάπως καλύτερα σε ακούω.
1: Λοιπόν, εθνική.
0: Αθνική. Πώς είσαι, ποια είσαι, το όνομά σου και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Είμαι η Εύση, είμαι μια χαρά, σχόλασα.
0: Ναι.
1: Και θα σου τραγουδήσω το αγάπη περιβολική τη Βύση.
0: Το αγάπη περιβολική τη Βύση. Περίμενε πρώτα να πέσουν όπως πρέπει τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε ή θα την καθαρίσουμε, για να δούμε. Λοιπόν, καλή, το όνομά σου ξέχασα.
1: Είμαι η Εύη.
0: Δε πόσο χρονών είμαι εγώ πια, πιστεύεις? Είμαι η Κάπρι Καρέα, είμαι 106 ετών. Είσαι η Εύη, όχι η Εύη.
1: Εύη, ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα το πάθω το κάταγμα στο αυτή ή όχι. Και 3 και 2 και 1 και λάλα το Εύη.
1: Από αγάπη υπερβολική.
0: Δεν το γλίτωσα.
1: Θα πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω?
0: Ναι.
1: Από αγάπη υπερβολική. Θα πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή. Τι να κάνω? Αρρώστια μου. Αρρώστια μου.
0: Α, θα πιάσει και το αρρώστια.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σε μισήσω.
0: Έκανε και την κορώνα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση την έκανε την κορώνα. Άκου να δεις τώρα ποια είναι η δική μου κριτική. Είχες ψυχή και έβαλες και ψυχή στο τραγούδι σου, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Και αν, δεν το... Μάθη που
0: αν δεν το επισήμανα. Και για να δούμε πώς τα πήγες και αν κέρδισες. Congratulations, αγαπημένη Εφη.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαι αμερόληπτος. Δεν κέρδισες σε καμία περίπτωση για να έχω ακροατές και ακροαματικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με την αξία σου κέρδισες, με τη φωνάρα σου, Μαρία Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αγαπημένη Εφη, αν θα κερδίσει και η επόμενη φίλη, γιατί παίζετε δύο σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, να βγάλω και την επόμενη. Και τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, με πάρα πολύ νάζι. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε της Εσπέρας. Πώς είστε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Όπως μας ακούτε, κρίνετε μόνοι σας. Μες στην παράνοια.
4: Βρίσκομαι και εγώ σταματημένη με τη φίλη μου την Εύη στην Εθνική και ονομάζομαι Έλενα.
0: Μαζί με την Εύη, σε καλέ.
4: Όχι. Είμαστε σταματημένοι στην Εθνική όμως.
0: Δεν την ξέρεις όμως την Εύη.
4: Την άκουσα μόλις που τραγούδισε.
0: Α, λέω, μην είστε τώρα αδερφές, κουνιάδες, κουμπάρες και τα κερδίσετε μαζί. Κατάλαβες τώρα, ταράχτηκε και εγώ προς στιγμή.
4: Είμαστε σταματημένες στο δικό δίκτυο.
0: Στο δικό δίκτυο, μ' αρέσεις. Πώς σε λένε εσένα και τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Εγώ είμαι η Έλενα και θα σου τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη.
0: Δεν είσαι η Παπαρίζου, για να φρανθεί λίγο η ψυχούλα μου?
4: Όχι.
0: Δεν το καταφέρω. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε πόσο διαφέρεται, θέλω να δω. Και 3 και 2 και 1, λάλατο.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα.

0: κατάματα.
1: Ναι.
0: Το ξέρει, θα με κοίταζε κατάματα. Το βλέμμα σου στο πάτωμα θυμίσου. Εκεί το καταδίκασε η ντρόπη σου.
1: Τέλος, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο!
0: Καλή.
1: Ήταν τόσο δυνατή η ερμηνεία που ανατρίχιασα, θα άρχισα να κλαίω σε λίγο από τη συγκίνηση και λέω μην εκτέθω στον αέρα, καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, λίγο θα ακούσουμε και ο Θοδωρή φέρει καπάκια για να θυμηθούμε το τραγούδι, αλλά για να δούμε πώς τα πήγες εσύ.
0: Ναι.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
1: Έλα και η δεύτερη νικήτρια. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Κερδίζεις και εσύ δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την αγαπημένη Pizza Fan. Λίγο ενθουσιασμό παρακαλώ πάρα πολύ να έχεις.
0: Ναι.
1: Καλά μιλάμε, μας παρέστηρες αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια, έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου, θα σου έρθει μήνυμα. Σε φιλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά. Φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά και σε αγαπημένη μου, και εγώ πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, όχι κατάματα, είπες τα ακούσουμε εμείς, θέλω να σου πω ότι η Pizza Fan έχει ανοίξει τα πλοκάμια της και έχει φτάσει έως και τη Τραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Με τα εγγένεια να γίνονται 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και έχουν φέρει έναν ολάκυρο κόσμο με συγκλονιστικές γεύσεις. Και όχι μόνο πίτσες, και μπέργκερ και ζυμαρικά και σαλάτες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και αφού τα πάμε και αφού τραγουδήσαμε, ο Θόδωρας είναι εδώ για σένα, για αυτούς που είπαν και εν τέλει μας αφόδευσαν, αγαπημένε μου ακροατή. Είπες λοιπόν, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Bacon καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
20: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
21: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ό,τι Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Για το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και χαίρετε της Εσπέρας για να μιλάμε και κυριλάτα. Γιάννης Κετινάκης και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε δύο ώρες γεμάτες ακόμη να τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα για να μπει καλά εβδομαδούλα, και αν δεν το είπα το λέω τώρα, καλή εβδομαδούλα να έχουμε, να μας μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Με χαμόγελα πολλά, χωρίς νεύρα, χωρίς εντάσεις, χωρίς τοξικότητα. Θέλω μόνο κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Και φυσικά θέλω και εσένα ενεργό στην εκπομπή αυτή, έτσι, γιατί δεν θέλω να με ξεχνάς. Το Viber το έχω πάντα ανοιχτό μπροστά μου και περιμένω τα δικά σου μηνύματα. 6937-949-949. Και σε λίγο έχουμε να ενημερώσουμε και για την κίνηση που ξέρω ότι σήμερα σου έχει σπάσει τα νεύρα και λες και Δευτέρα είναι η ρημάδο η Δευτέρα. Και δεν έχω κάποια άδεια. Και η Παρασκευή αργεί. Και να έχει και κίνηση. Να αρχίζω να φτάσω στο σπίτι μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Όλα θα τα φτιάξουμε και σε λίγο θα ενημερώσουμε κιόλας. Και εννοείται, έχουμε και πάρα πολλές επιτυχίες για να φτιάξουν τη διάθεση. Και ξεκινάω την ώρα με Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Και όποιος δεν εγκρίνει τη ζωή σου, να πάρει πόδι κλωτσά, να πάρει πόδι όπου λέει και η γυναίκα Μαραντόνα. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και σε λίγο πάλι μαζί σου να μιλήσουμε για την καυτή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, τα έχεις μάθει πια.

Είσαι μεράκλωσα? Έλα, παραδέξου το. Είσαι τώρα στα χάι σου και στα όπα όπα. Γιάννης Κατινάκης, σε υποδέχομαι και σε περιμένω κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και όταν λέω επιτυχίες, θα ακούσεις και το τσιφτετέλι σου και τη χαρά σου και τη λύπη σου. Θα ακούσεις και το κλαό αυτό σου. Όλα τα έχουμε σαν τη ζωή. Ρόλερ και κόστερ. Και τώρα, επειδή σε έχω καταλάβει, σε κατάλαβα που είσαι και τι ακριβώς κάνεις. Είσαι σε ένα δρόμο καρακολλημένος, με σπασμένα τα νεύρα και τα ζωτικά σου όργανα να έχουν γίνει ζέπελιν και τσουρέκια στεργίου και λες τώρα τι θα γίνει εν τέλει με αυτή την κίνηση τη ρημάδο, θα με ενημερώσεις Γιάννη? Σε ενημερώνω ευθύς αμέσως να βάλω χαλή κινήσεως. Ο απατής, ναι, με φτιάχνει αυτό. Και ρίχνω ένα βλέφαρο στο χάρτη. Και μη με γελούν τα μάτια μου, μην έχω βγάλει κρυθαράκι ή γλάφκωμα. Διότι και καθότι βλέπω να κυφισώ, άδειο έρημη πόλη τα μεσάνυχτα, δεν έχει ψυχή, ζώσα. Μόνο εκεί στη Φιλαδέλφια γίνεται ένα κουλό ίσαπου, και όλος ο άλλος καταπράσινος, ο σαν χλωοτάπητας, ο σαν φτέρει, ο σαν μπιγκόνια. Βέβαια, στη μεταμόρφωση εκεί πέρα, σε αυτό το τριγωνικό που κάνει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, πάλι γίνεται Της τρελής γίνεται εκεί πέρα. Ωστόσο, έχουν φύγει όλοι από τον Κηφισό και έχουν πάει στην Αττική Οδό, παιδιά, έτσι, η οποία είναι σαν αιμορροίδα, σαν μπουχάρα μυραράκι. Μπόρντο ροδοκόκκινη, υπολογίζω γύρω στα 86 με 87.000 αυτοκίνητα και σε βλέπω να φτάνει σπίτι σου το 2065. Όπως έχει το μαύρο χάλι της και η Κηφισίας, βεβαίως, η οποία είναι κατά τόπους. Λίγο κόκκινη αιμοπετάλιο, λίγο κίτρινη ύκτερος, το πάει έτσι. Κίτρινη, πορτοκαλί, μανταρινή και κόκκινη. Όμως, ξαναλέω, προτείνω μέρη να πάτε που δεν έχει ψυχή ζώσα για να που συμφοριστούν οι δρόμοι, όπως τα γλυκά νερά, και σήμερα είναι καταπράσινα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε γκαμίλα. Γέρακας, βρυλίσια και ανθούσα, πράσινα καταπράσινα. Όπως και κορυδαλό σε γάλλο, χαϊδάρι. Και τι είναι αυτό καλέ, νεόκτιστα, δεν τα ξέρω, αλλά είναι άδεια. Οπότε, για τζάστε λίγο από Κηφισίας και πηγαίνετε προς αυτά. Μπας και δεν γίνουν τα νεύρα μας σμπαράλια. Γιατί σε έχω καταλάβει τι σκέφτεσαι τώρα. Βλέπεις τον μπροστινό σου και λες, προχώρα βρε τράγω, προχώρα πια να πάω σπίτι μου, μες τα μη περαιτέρω, πια θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να προσφαΐσω μια μπουκιά φαΐ. Δεν θα προχωρήσει ο τράγος, γιατί είσαστε όλοι σε συγκεκριμένους δρόμους. Σας τα έχω ξαναπεί. Αφού τα ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα, την ξέρετε την παραμύθα. Πηγαίνετε από άλλους δρόμους ή ιδανικά με ένα ελικοφόρο. Εντάξει, αν ενημερώθηκες τώρα εσύ να μου τρυπήσεις τη μύτη και να μου στείλεις και ένα μήνυμα φυσικά στο Viber μας 6937-949-949. Και για να σε παρηγορήσω, Παναγιά μου, με μια ανάσα τάπα, κουράστηκα. Νατάσα Θοδωρίδου. Και φορτηγό, μόνο για σένα, για την καψούρα σου, για την καλή σου τη διάθεση εδώ στο ρυθμό 949. Και μένεις μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψουμε, αχ τι έχω, πράγματα και θάματα έχω, σούρχομαι αγάπη μου, σούρχομαι!

Μάρτι, πώς να στο εξηγήσω τόσα βραδιά. Αχ, παιδιά, λαχάνιες, θα σας το πω γιατί είμαι πια 180 ετών. Είπα να χορέψω ένα μικρό τσιφτετελάκι, σε ακούγαμε Νίκο Βέρτη. Τι το θέλα, μαύρος, τι το θέλα. Είμαι τώρα, λες και έχω ανέβει τον Παρνασσό και την Γιώνα. Δεν μπορώ, παιδιά. Τα χρόνια περνάνε και πραγματικά το λέω κι εγώ από εμπειρία. Όταν πλησιάζεις τα 23, είναι μια κομβική ηλικία γιατί βλέπεις ότι το σώμα αλλάζει. Ακούς κάποια κρακ, μια συμφωνική τυπάρδου, λίγο ένα μικρή, ναι, μικρή χοροδία, μια τρομπέτα. Τα κόκκινα δηλαδή δεν συνεργάζονται. Παιδιά, έχω λαχανιάσει σοβαρά, έτσι. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου και λαχανιασμένος στον αγαπημένο φίλο Γιώργο που μου έστειλε στο Viber μας 6937-949-949, που μας ακούει από τη μαγευτική Φολέγανδρο. Και παίρνα μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμαργο. Λίγο δεν είμαι καλά σήμερα, νομίζω. Λοιπόν, θα κλείσω όλες αυτές τις παρενθέσεις και θα πάω, παιδιά, σε πολύ σημαντική και επιστημονική έρευνα που έγινε από τον γνωστό επιστήμονα. Που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, αλλά είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος λέει, είπε, παιδιά, ότι όσοι φοβούνται τις κατσαρίδες είναι normal άνθρωποι, θα πω εγώ. Όχι, όμως αυτός είπε κάτι άλλο. Έχει, λέει, άμεση σύνδεση με το φόβο του πέους. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Μου έρχονται πολλά πράγματα στη φαρέτρα μου και στο δικό μου το βιβλίο. Λέω, σου θυμίζει, ας πούμε, η κατσαρίδα σε μέγεθος κάτι που έχεις δει σε αντίστοιχα πέος και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου? Ή, ας πούμε, αυτός λέει ότι έχει να κάνει, λέει, επειδή είναι διεισδυτικά έντομα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Και έρχονται και διεισδύων από υπονόμους και μποχύλα. Και το πέος, αμήτι άλλο, μία από τις πολλές χρησιμότητες είναι να διεισδύει το σουρού. Αν ακούει Παναγιά μου και Χριστέ, μαύρο θα έχω απολυθεί. Ωστόσο, εγώ έχω να πω ότι γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους και εδώ στο ρυθμό 949, έτσι, οι οποίοι δεν φοβούνται, φοβούνται μάλλον πάρα πολύ τις κατσαρίδες, αλλά στον άλλο τομέα είναι Κόναν ο Βάρβαρος και ζήνε σε πολεμίστρες αντίστοιχα και Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Οπότε από τη δική μου εμπειρία, ρε παιδί μου, και τη δική μου βιογραφία και κουβέντες, μπορώ να απορρίψω αυτή την έρευνα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω τρέμουν και αφοδεύονται πάνω τους στην κατσαρίδα, αλλά στον άλλο τομέα είναι πραγματικά πρωταθλητές με χρυσό μετάλλιο. Ολυμπιάδα και μπράβο και συγχαρητήρια. Γι' αυτό είμαστε ανεβασμένοι πάντα στο ρυθμό 949. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Πες μου και εσύ, αγαπημένη μου ακροατή, τη γνώμη σου προς την κατσαρίδα και το πέος. Αν κάποιος άνοιγε τώρα το ραδιοφωνό του, πιστεύεις? Τώρα, αυτό το λέει. Πες μου τη γνώμη σου ως προς την κατσαρίδα και το πέος. Τι θα πίστευε για αυτή την εκπομπή? Την αλήθεια, ότι είμαστε παρανοϊκοί και με τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα ας πάω σε κάτι πιο ποιοτικό, γιατί πόσο ωραίο να πασάρεις Πέτρο Ιακωβίδη μετά από αυτό, έτσι. Γιατί έχουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event σε εμάς στο ρυθμό 949. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγή αγαπημένη La Vie en Rouge, από τα σταγαλιτά μου, La Vie en Rouge και ΔΕΗ. Για να πάρεις προσκλήσεις, μπαίνει soundist.gr/ρυθμός 949. Και τώρα, αν μη τι άλλο, να τον ακούσουμε κιόλα τον Πέτρο. Σ' αγαπάω όπως είσαι. Ελπίζω και εσύ να με αγαπάς, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, και να μην με περνάς για τελείως κατσίτρελο που είμαι, αλλά να με περνάς τουλάχιστον.

0: είναι τα πράγματα, παιδιά μου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Όσο έχω εσένα στο πλάι μου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, δεν με σκιάζει φοβέρα καμιά. Γιατί είμαστε εδώ στην πιο ωραία, την πιο ναζιάρη και την πιο τσαχπίνικη παρέα του ραδιοφώνου. Φυσικά πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα γκαριζογκαρίζω και εγώ στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι μέχρι και τις 8. Και έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Και να σου πω κάτι. Είναι τσιφτετέλ, το θέλω τώρα για χαλή να μιλήσω. Κάτσε λίγο. Ποιο ρε δεν τα λέμε έτσι και λίγο τα. Μ' αρέσει. Γιατί έχω να σου πω έρευνα σχεσιακή. Γιατί αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω, κλείνει παρένθεση. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο, για ένα άλλο αρσενικό ή θηλυκό. Και μπορεί να αναρωτιέσαι και να διχοτομήσει και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου. Μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Μήπως κάτι πάει στραβά, ο γυαλός ή εγώ. Κάποιος αρμενίζει λάθος. Όχι, το ηρωικό το όχι του μεταξά. Γιατί γίναν έρευνες σημαντικές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι, όχι το κιότι. Και σου λέει το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Αν το ζαμέ σημαίνει never, καταλαβαίνεις τώρα. Και εμένα ξένες γλώσσες μου είναι λίγο περίεργα. Και συμφωνώ πάρα πολύ. Διότι και καθότι το ότι είσαι σε μία σχέση και έχεις επιλέξει έναν άνθρωπο από τους 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη δεν σημαίνει ότι πάβει να έχεις όραση, έτσι, σεξουαλική ορμή, είτε και γούστο. Το θέμα και η μαγκιά είναι αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα. Αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρελές, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Το να δεις απλά κάποιον και να πεις: ω, καλέ, εδώ πέρα γίνεται χαμός και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσεις στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Γιατί, παιδιά, ο άνθρωπος είναι φύση ένα πολυγαμικό, δηλαδή του αρέσουν πολλά. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πως ξανά έγινε τένια μακρύ, πιστεύεις? Δεν πειράζει, λέμε και τα σοβαρά μας, αμαλάχη. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ περνάω σε ένα πολύ πολύ, υπόσχομαι, πολύ μικρό διαλυματάκι, αλλά επιστρέφω με πολλά πράγματα και θάματα, έτσι. Δεν θέλω να μου φύγεις, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει
2: τίποτα, εκεί. Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: την κουαλίτα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Φουτάτα.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Φουτάτα. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10%. Της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου και πρόσεξε τώρα να δεις. Έχω ένα μικρό παραπονάκι από σένα για να μπει καλά εβδομαδούλα, έτσι. Είπαμε καλή εβδομάδα και αν δεν είπαμε το λέω τώρα. Δεν θέλω να με αφήνεις μονάχο μου, γιατί μοναχό σου ναι μεν χόρευε και όσο θέλεις πίδα, αλλά θέλω και εσένα στην παρεούλα μου. Θέλω μηνυματάκια από σένα να κάνουμε το λυσβερίσι μας, τα σία και τα μέα μας. 697-949-949 το Viber μας. Επίσης, παιδιά, ήθελα να πω ότι για κάποιο λόγο αισθάνομαι, δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι κι εσύ, ότι ο Σεπτέμβρης ο φετινός έχει κρατήσει γύρω στα 24 χρόνια. Έχουμε αλλάξει πια οριακά χιλιετία. Πόσο έχουμε, παιδιά, σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, θα σου πω αμέσως. Έχουμε 21 και έχουμε άλλες 10 μέρες. Δεν το διανοούμε. Μου φαίνεται πραγματικά 3,5 χρόνια. Λίλη Κακαλίτση, χρέη στο ΙΚΑ 3,5 χρόνια. Θέλω να φεύγει πια. Πρώτον, γιατί όλες οι πληρωμές σε μένα οι δικές μου έχω κανονίσει να γίνουν τέλος Σεπτέμβρη και τώρα δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Θέλω να κλάψω κανέναν αυρό να μαντήλι και δεν έχω ούτε αυτό. Και δεύτερον, δεν θέλω τη Σεπτεμβρίλα. Μου βγάζει ένα μεταβατικό που κάπως με ρίχνει ψυχολογικά. Κολυβοκάζανο στη χαρά. Ωστόσο, έχει αρχίσει και μικραίνει και η μέρα. Το βλέπω και αυτό δηλαδή. 6:47 σιγά σιγά τζάει ο ήλιος. Σου λέει φεύγω, έχετε γεια. Αυτό είναι το μόνο που λίγο με μιζεριάζει. Ωστόσο, για να ανέβουμε όλοι μαζί, αν μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα ο Απών, κάπως θα έρθει και θα αλλάξει το κέφι. Οπότε δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο επιστρέφω. Δεν θα αποκαλύψω με τι, αλλά σου έχω τα καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Kappa Enea Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΗΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.

0: Αντάλια Κρώμα.
1: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες. Ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Ό,τι η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα βεβαίως θα με έχεις τα αυτάκια σου σε μία Αθήνα που πραγματικά πλήττεται από την κίνηση. Βέβαια, να σου πω κάτι τι συμβαίνει τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι πολύ τους χάρτες, διότι και καθότι θα σου πω αμέσως τι συμβαίνει. Ανοίγω το χάρτη και τα βλέπω όλα πράσινα κατά πράσινα. Και είμαι σίγουρος ότι άμα πάω στον Κηφισό θα μου γίνουν τα ζωτικά όργανα τρίματα. Γιατί τώρα τον βλέπω, παιδιά, πραγματικά σαν να μην έχει μισό αμάξι. Ενημέρωσε με για τα λάθη των χαρτών στο 6937-949-949, αλλά κυρίως ενημέρωσε με για το δικό σου πρόβλημα, τον πόνο και τον καημό σου. Γιατί σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που θα λύσω εδώ ζωντανά πάσης φύσεως πρόβλημα. Το δικό σου πρόβλημα, αγαπημένο μου ακροατή, αρκεί να μου το στείλεις σε ένα μηνυματάκι στο Viber μας. Να το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω, τζάμπα είναι. 6937-949-949. Και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ συνεχίζω με επιτυχιάρες για να ανεβάσω το κέφι. Και συγκεκριμένα, Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου, είσαι εσύ, αγάπη μου, είσαι εσύ.

0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Απλά αποφάσισα και εγώ λίγο να κάνω ένα μικρό ντουετάκι με τον Σταν. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Πρέπει να είσαι στην παρέα μας. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί ήρθε η ώρα να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό στον αέρα του ρυθμού 949, να δώσω τα φιλιά μου στην Γεωργία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το ένα, το μοναδικό, το.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύουμε.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν 17 και ορκίζομαι σταυρουδάκι. Είμαι εδώ λοιπόν εισαγγελέας Παραρίωπαγο Γιάννης Κατινάκης για να λύσω το δικό σου πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχω διαλέξει σήμερα από τα πολλά που μου έχετε στείλει. Και λέει, Γιάννη, βοήθεια! Αρχίζει επιθετικά. Έχω αρχίσει διατροφή και αντί η παρέα μου να μου συμπαρασταθεί, τι να κάνει δηλαδή, τρώει σουβλάκια μπροστά μου. Τι να κάνω? Αυτό είναι προδοσία και αφιερώνεις. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Από την άλλη όμως θα πω κι εγώ. Κι έρμη η παρέα, κι έρμη αυτή η φίλη σου. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Επειδή σε μυρικάζει σαν τη γίδα όλη μέρα φρασινάδες και χορτάρια, να τρώνε και αυτή πίτουρια. Πίτουρι, εξαιρετικά. Πίτουρα, βρώμη, σίκαλη και μουσταλευριά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγάπη μου. Ο άνθρωπος για να εφράνει η ψυχούλα του θέλει να φάει τη γυρούγκα και το λιπαρό. Τώρα αν εσύ έχεις αποφασίσει να τρως μόνο μουσταλευριά και χουρμά, όπως λέει τρώει και ντάντζελο, χουρμά, δεν μπορούν και οι άνθρωποι να πάθουν κατάθλιψη, να μιζεριάσουν, θέλουν να φάνε και την κρέπα τους. Κάνε τη διατροφή σου, να σου πω κάτι. Μπορείς. Α, ένα ωραίο άλλο πράγμα. Το κάνει και η Δύση αυτό. Μπορείς να βαφτίζεις το χουρμά και το μαρούλι σουβλάκι. Θα μου πεις, θα οδηγηθώ στην παράνοια. Από το να οδηγηθεί στην αποξένωση και να μην μιλάς με την παρέα σου, οδηγήσω στην παράνοια. Θα τρως λοιπόν το χουρμά τον ωραιότατο ή τη βρώμη που βρωμάει ούτως ή άλλως και θα λες, το βαφτίζω, μια μικρή τελετή, το βαφτίζω, πίτα γύρω κοτόπουλο, πατάτα ντομάτα σος. Θα το τρως. Θα καταλαβαίνεις ότι είναι μαρούλι και θα σε ξαναπιάνει η κατάθλιψη. Ήταν λύση αυτό, πιστεύεις τώρα? Δεν ήταν, τι να κάνω κι εγώ? Τι να κάνω? Δεν είμαι Θεός. Μου λες, θέλω να ξεκινήσω δίαιτα. Παρέ μου, τρώει σουβλάκια. Τι να κάνω? Να σου πω να κόψεις τη δίαιτα, θα μου πεις, πάρε ένα φάσκελο. Αυτά είχα εγώ να πω και να τοποθετηθώ. Μπορώ όμως να αφιερώσω, Νίκο Απέρχη και αυτά τα χείλη. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.

Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου σήμερα Δευτερούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά 5 με 8 στον αγαπημένο μας ρυθμούλη στο ρυθμό 949. Και παιδιά, χάζευα λίγο TikTok και τι είδε το ωραίο μπυρμπυλωτό γαλαζοπράσινο ματάκι μου. Για να δεις τι κάνουν τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι. Πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα η αποτριχωμένη. Γιατί βλέπω Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Βλέπω λοιπόν ένα πλάνο να κάθεται η Ρία, τι ωραία, τι καλά. Δεν παρατηρώ κάτι στην αρχή και βλέπω δίπλα της, παιδιά, μία φιδούγκα τόση με το συμπάθειο. Κόμπρα αδιανόητη. Και διαβάζω από κάτω ότι η κόμπρα αυτή ονομάζεται Κλέαρχος, ο Κλέαρχος η Μαρίνα είναι ο κοντός, και ανήκει στο Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Και ρωτώ τώρα εγώ τις φίλες και τους φίλους. Πας σε ένα σύντροφο. Ωραία. Άντρα ή γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία. Μπαίνεις πρώτη φορά στο σπίτι. Λες, όχι, ωραία, έχεις πληθεί, έχεις αρωματιστεί. Λες, τώρα θα είναι η βραδιά μου. Και σου βγάζει ένα φίδι. Και λες, εγώ άλλο φίδι περίμενα. Εκεί είναι ένας βίσωνας. Μένεις ή φεύγεις? Ερωτώ. Δεν θέλω να βάλω φιτιλιές στο ζευγάρι σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μιλάω για το εν λόγω ζευγάρι, για να μου πουν και αντροχωρίστρα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω ερωτικά με κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια κόμπρα μες στο σπίτι να μας κοιτάει μέσα στα μάτια και να απειλούμε. Τώρα θα με φάει, τώρα δεν θα με φάει. Α, επίσης είχα και ένα γνωστό εγώ, παιδιά. Πρώην δικής μου φίλης, ο οποίος έχει πλέον μια αράχνη. Ναι, έχει μια αράχνη. Μια ταραντούλα τόση με το συμπάθειο μέσα στο σπίτι. Την κρατάει, τη χαϊδεύει, πάνε μαζί για μπραντς, τρώνε, πίνουνε. Και λέω εγώ τώρα. Ο καθένας με τις επιλογές του. Είναι και το μην κρίνεις για να μην κρυθείς, κατάλαβες. Εδώ το έχω. Θέλω να πω πολλά, αλλά τι να κάνω. Ωστόσο, ο καθένας με τα κατοικιδιάκια της επιλογής του, βέβαια, θα πω ότι υπάρχουν ωραιότατα σκυλάκια, γατούλες, τι ωραία, τι καλά. Ας το φίδι πέρα από το δηλητήριο. Ωστόσο, εντάξει. Όπως περνάει καλά ο καθένας. Να, μου λέει και η Μαρία μόλις μου στείλει στο Viber, μου λέει φεύγω μαδοφίδι. Εγώ τι νομίζεις, θα κάτσω. Sky Express θα πάρω και θα πάω πολύ μακριά. Μη σου πω, θα πάρω και υλικοφόρο να πάω σε όλο πλανήτη. Νίνο και Ζώζεφιν, ωστόσο, για τη συνέχεια, έτσι, ρομαντικά και όμορφα. Τι κάνεις, έτσι, για να γίνει πιο ερωτική η διάθεση. Ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πάνος Κιάμος.

0: Πάνος Κιάμος και θα με ζητάς στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και αυτό το τραγούδι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, γιατί το είχα ερμηνεύσει στο Just the Two of Us και έφυγα πρώτος, οπότε τα δάκρυά μου κύλησαν ακούγοντάς το. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Σε υποδέχομαι και σε περιμένω για να μπει καλά εβδομαδούλα και όπως πρέπει, γεμάτη κέφι και νάζι λίγο έτσι, σαπού, λίγο νάζι χρειάζεται. Και να σου μεταφέρω φυσικά νέα από όλο τον κόσμο και πάω στην πολύ μακρινή Κίνα, όπου ένας πανέξυπνος 32χρονος, πώς τον λένε θα σου πω αμέσως, ο Ζανγκ Σιατσάο, ο Ζανγκ του Σιατσάο, ο γιος βεβαίως, είχε μια εξαιρετική ιδέα, διότι σου λέει: θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση, αδερφάκι μου. Αλλά τι να ανοίξω, μασατζίδικο, βρωμάει ο τόπος. Τι να ανοίξω. Θα ανοίξω μια επιχείρηση που αντί για μασάζ θα σου ξύνω την πλάτη. Και ερωτώ και θέτω αυτό το ερώτημα τώρα στο ρυθμό 949. Υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση πέρα από το φαΐ, ας το φαΐ, από το να σου ξύνουν ή να σου χαϊδεύουν την πλάτη με το νυχάκι? Δεν ανατριχιάζει όλο σου το είναι, δεν εφραίνει τη ψυχούλα σου? Και μπράβο στη διάνοια και καλό κάθε Έλληνα επιχειρηματία να ανοίξει κάτι και εδώ, στα βόρεια ειδικά, γιατί πραγματικά θα είμαι ο πρώτος και καλύτερος πελάτης. Μπράβο λοιπόν στον Ζανγκ Σιάο Τσο, αν το λέω έτσι Παναγιά μου και δεν λέω μπουρούχες, και ξαναλέω, κάνω έκκληση σε κάποιον Έλληνα να ανοίξει μια αντίστοιχη επιχείρηση. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα και για τα Κινέζικα τα νέα, περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, όμως σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μου φύγεις, λίγο υπομονή και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Ποια είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ?
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει εκεί.
2: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο? Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα, πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά, είναι ας πούμε το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, παραμένω εδώ στη θέση μου, Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Εν τω μεταξύ, το The Γιάννης Κατινάκης Show ακούγεται σαν να λέω Σκατινάκης, πέραν του τόσο, δεν πειράζει, τώρα το συνειδητοποίησα. Και το γέλιο που ακούς είναι η Έλενα Ντάντζελο, που με μεγάλη μου χαρά έχει έρθει και μου κάνει παρέα στο στούντι του ρυθμού. Ωστόσο, μέχρι και να φύγω, σου κάνω την παρεούλα την ωραία και το κουράγιο σου δίνω, έως και κουράδιο, γιατί κάπου τώρα χαροπαλεύεις την κίνηση σε κάποιο δρόμο ή σε κάτσε να μαντέψω, ίσως και Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, κάπου σου έχουν σπάσει τα νεύρα ή είσαι πιο πιστό ακροατόπουλο και με ακούς και από το σπίτι. Αλλά μέχρι και να φύγω, φυσικά και θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949, στο λέω και τραγουδιστά για να σου κάνω τα ναζάκια μας και να μπει καλά η βδομαδούλα. Ωστόσο, και στο φεύγα μου εγώ και στο φευγιό μου έχω πάντα τα καλύτερα, γιατί κλείνω με Νίκο Οικονομόπουλο και στο καπάκι Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε, εσύ τι έχεις να κάνεις, δυναμώνεις την ένταση χωρίς να λυπηθείς και ο Νίκος αναλαμβάνει για εσένα. Ένοχο κορμί λοιπόν, κάτσε να μπασάρω φορή να γίνω πιο ερωτικός. Ένοχο κορμί και σε λίγο Γιώργο Σαμπάνης. Έχω και χρόνια φαρικίτη, δεν γελίο αυτό πια.

0: Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι λοιπόν μαζί σου. Βασικά ήμουν μέχρι τώρα, γιατί ήρθε η ώρα μου να φύγω. Να φύγω και να πάω την τζάρκα μου. Κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες και τα περάσαμε εξαιρετικά, τολμώ να πω. Και τώρα σε παραδίδω στην Έλενα Ντάντζελο.
1: Πες κάτι καλό, this outfit.
0: Την παλιότερη, την παλιότερη παραγωγό του ρυθμού 949. Παλαιότερη και λόγω ηλικίας, θα έλεγε κανείς. Σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 115 έτη ζωής. Έχει μπει και στο ρεκόρ Guinness. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο πως παρά την ηλικία της, παρά την ηλικία της, καταφέρνει και κάθε μέρα μένει μέχρι τις 11 εδώ να μιλήσετε για οικοκυρικά, για κεντητά, για πλεξίματα και για αργαλιό. Πράγματα που αφορούν τις ηλικίες άνω των 110 ετών. Το target group της Έλληνας Ντάντζελο. Σου έχουν κάνει καλύτερο πρόμο, πες μου.
1: Ποτέ.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
23: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική!

0: τηλέφωνο χωρίς ρυθμό. Ε, δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βένετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού του γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
7: Nor Club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3,14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Έτοιμοι!
7: Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

ρυθμός. Αμέσως τώρα

ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.

πίσω τα κλειδιά σου, τα μικροαντικείμενα σου. Κι αν τρέξει λύπη και με πιάσει,

μου είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ